Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ Αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις

γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου. Σαν να σου μόρκος θα σε πάρω που δεν θα πάταγα

0: τα λόγια.
1: Με σφίξανε, με σφίξανε σαν Μπένσελ. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

Ιταλίας. Το πλήθρος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες αυτής της συχνότητας εδώ που επιμένει στο μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης.

Στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM βρίσκεσαι στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, στο Radio Alivery 1, σε μια συχνότητα που μπορείς να παρακολουθήσεις φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο, στο Radio Alivery 1.gr και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος του διαδικτύου. Με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube, στο μικρόφωνο για το επόμενο τρίωρο, σε ό,τι χρειάζεται να συμβεί σε αυτό εδώ το στούντιο, από την διαχείριση των οπτικοακουστικών μέσων στα κειμενά και φυσικά στην ανάλυση, Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Και αυτή την εβδομάδα που μόλις ξεκινάει και είναι μια εβδομάδα που σαν να έτρεξε λίγο πιο γρήγορα, θέλω να πω, αυτός ο μήνας Μάιος. Είναι μια εβδομάδα που είναι γεμάτη εξελίξεις, πολιτικές και όχι μόνο, από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό στο διεθνές και τούμπαλιν.

Και φυσικά πάντα με τη φροντίδα της ομάδας εδώ του Radio Αλιβέρια 1. Και φυσικά ξεκινάμε την εβδομάδα πάρα πολύ δυναμικά, διότι ερχόμαστε μέσα από ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλά γεγονότα. Γεγονότα που έδωσαν θέση και όρεξη και πήραν κάποιοι έτσι πολύ σοβαρά το ρόλο τους για να πουν την προσωπική τους άποψη για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω στα διεθνή, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω στους πολέμους, ό,τι συμβαίνει εδώ μέσα στα ειδικά μας πράγματα, στην όμορφη και πολύ ωραία ατμόσφαιρα που ζούμε στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, σε μια ατμόσφαιρα συλλογής φωτογραφιών για το άλμπουμ της επόμενης προεκλογικής περίοδου. Και φυσικά με Eurovision για τα πολιτικά μέσα που διαθέτει εκείνη και φυσικά για όλα αυτά που είδαν τα ματάκια μας όσοι παρακολούθησαν το Σάββατο τον πολιτικό διαγωνισμό που ακούει στο όνομα Eurovision και δεν άφησε σε καμία περίπτωση και το αποτέλεσμα παραλίγο αλλά και όλη αυτή η ιστορία την πολιτική στην άκρη. Γιατί ακριβώς έτσι εργάζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους πλέον τα κράτη. Εξοραίζουν μέσω της τέχνης, ενώ η τέχνη θα πρέπει να είναι εκεί για να μας εξυψώνει. Κατά πόσο εξυψωθήκαμε τώρα με αυτόν τον διαγωνισμό, 70 χρόνια από την πρώτη του λειτουργία, 70 χρόνια θεσμός, πόσο τελικά σοφότεροι γίναμε και πόσο μουσικά πιο εξημερωμένοι, αυτό δεν χρειάζεται πολύ συζήτηση. Χρειάζεται όμως συζήτηση το πολιτικό υπόβαθρο. Σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ειδήσεις με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 16ο να μας δίνει πάρα πολλά μηνύματα και θέματα. Ελάτε πίσω, γυρίστε πίσω, βουλιάζουμε! Αλλά και αυτά που είδαν τα ματάκια μας τις τελευταίες μέρες προηγούμενης εβδομάδας με την συνάντηση Xi Jinping με τον Donald Trump στο Πεκίνο, που δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο αυτό που επί 2.500 χρόνια λέμε ότι τελικά κάποιοι άλλοι διαμόρφωσαν το πεδίο σκέψης και ξέρετε ο Πελοποννησιακός πόλεμος δεν είναι μόνο ένα αντικείμενο το οποίο υπάρχει σε όλες τις σχολές πολιτικής επιστήμης στον κόσμο, υπάρχει και μέσα στα λόγια των ηγετών. Θα μιλήσουμε σήμερα για την παγίδα του Θουκυδίδη, θα μιλήσουμε σήμερα για διάφορες άλλες παγίδες τιμένες, θα μιλήσουμε σήμερα για το νέο πολιτικό ρεύμα το οποίο έρχεται με το κίνημα της κυρίας Μάριας Χαριστιανού, αλλά φυσικά θα πούμε και πάρα πολλά ακόμα σε ένα τρίωρο το οποίο ξέρετε έχετε συνηθίσει, έχει τα πάντα σφαγερά, διαμεσολάβεται αληθινά και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε!

Τροπή επικοινωνίας με την εκπομπή μας, όπως κάθε πρωί και γενικώς όπως σε κάθε ζωντανό πρόγραμμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι η γνωστή και μη εξαιρεταίη 697-253-2700 στο Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου και επιστρέφω πολλαπλάσια την αγάπη σου και την καλημέρα σου. Φυσικά μέσα από τις πλατφόρμες όπου εκπέμπουμε με εικόνα και ήχο, μου στέλνεις από κάτω στα live το μήνυμά σου σε Facebook και σε YouTube και εννοείται ότι μέσα από τις πλατφόρμες που σας αρέσει να παρακολουθείτε ραδιόφωνο μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί μέσω του mail τα δικά σας μηνύματα και ειδικά όσοι ενδιαφέρεστε περισσότερο να εμβαθύνετε σε αυτά τα οποία σκέπτεστε ή στην τροφή που σας δίνει αυτή η εκπομπή για να προβληματίζεστε. Υπάρχουν φυσικά και τα email radioa1@papakiotenet.gr και aliveri1@radiopapakigmail.com.

Πάμε να πούμε πρώτες καλημέρες και ποιοι ήταν εκεί για να κόψουν το νήμα και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Και έχουμε τον ιδιότυπο τίτλο του πρωταθλητή για την ημέρα και έρχεται αυτός στο πρόσωπο φυσικά του Παναγιώτη στο Viber. Ο οποίος έχει βάλει στόχο να πάει σε ρί, αυτό του το σε ρί να το συνεχίσει και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτώ να στέλνω και δώρα σε όσους βρίσκονται τόσο πολύ πιστά εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα εύχεται σε εμάς και κατά επέκταση σε όλους εσάς. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο Ευάγγελος, η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πολύ σημαντική, λέει ο προφήτης Γκρινιάρης. Καλημέρα σε Ρούλα Μάρια και Δημήτρη φυσικά, καλημέρα στον Άγγελο και την Αρετή, καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι είναι αυτό ρε παιδιά με τη φετινή Eurovision, τι υπερθέαμα αθλειότητας ήταν αυτό. Αφού την επόμενη μέρα ξεκίνησα αντιβίωση για να συνέλθω. Άμπα, δεν με πιάνει με τίποτα, λέει ο Νίκος, η αντιβίωση. Τι πονοκέφαλο νιώσαμε. Η ανακοίνωση της, των αποτελεσμάτων... είχε αυτή την εικόνα, μας λέει εδώ πέρα ο φίλος Σημεών από Θεσσαλονίκη. Μία εικόνα μου έχει στείλει με τον Θανάση Βέκο, τον Αείμνηστο και τον Ακύλα. Πού πας βρε Ακύλα, το ξέρει μανούλα σου. Ξέρετε, από αυτή την περιβόητη εξαιρετική ταινία Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης με τον αξέχαστο φυσικά Θανάση Βέγκο. Ο οποίος Θανάση Βέγκος μας λείπει. Σας έχω πει ένα διδακτορικό. Όσοι ασχολείστε με ιστορία κινηματογραφικές σπουδές, δείτε το λίγο, γιατί συνδέει πάρα πολλά πράγματα από τα όρια μεταξύ του κινηματογραφικού ηρώα και του ανθρώπου που θυμίζει την Ελλάδα μιας άλλης εποχής. Καλημέρα σε Ελένη και Μαρία, καλημέρα στο σήμερα, καλή εβδομάδα, καλημέρα μας λέει εδώ και το Λενιό, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μπαίνουν πρωί πρωί εδώ για να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Είναι πολύ σημαντικές οι πρώτες καλημέρες, ξέρετε, ακριβώς γιατί δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η συνέχεια της ημέρας όλων ημών σε εργασιακά περιβάλλοντα και σε ειδικές αποστολές επικίνδυνες, σκληρές και αδυσόπιτες, σε μια καθημερινότητα που μέχρι και ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, κρίση ειλικρίνειας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή ξαφνικά οι υπερισπούδαστοι επικοινωνιολόγοι με τα 32 διδακτορικά αποφάσισαν να του πούν να μιλήσει και λίγο τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί δεν ήταν μόνο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς που πήγε αντί για αυρώτητες και τους τα είπε στα μούτρα, της Νέας Αριστεράς που διαλύεται, ξέρετε, διότι κυρία Χτσιόγλου αναγνωρίζετε λίγο μέσα σας έτσι, ένα στυλ, ας πούμε, που θυμίζει λίγο τις αξιαγάπητες γυναίκες που έχουμε όλοι στη ζωή μας. Αυτές που λένε όχι ίσως και εννοούν κάτι άλλο. Αυτό είναι η κυρία Χτσιόγλου, η οποία έριξε τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έγινε αρχηγός στη θέση του, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μιλάει για την προσωπικότητα του Αλέξη που χρειάζεται ένας ευρύτερος χώρος στο υποδιάλυση κόμμα της Νέας Αριστεράς. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ακριβώς γιατί. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν η εθνική μας ταγή δεν είναι η ακρίβεια που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι το ελάτε όλοι όπως είστε που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι το ότι δεν προδίδει ποτέ κανένας νεοδημοκράτης τον νεοδημοκράτη που είπε ο κύριος Κυρανάκης. Δεν είναι αυτό που λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί για την κυβερνός αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι ότι διέγραψαν για τα μάτια του κόσμου τον Πολάκη που κάπου θα τρυπώσει. Είναι ότι όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για ένα και μοναδικό πράγμα. Τη δική τους ατομική πολιτική επιβίωση. Ναι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα τα πούμε όλα αυτά με τη σειρά εδώ, ακριβώς όπως πρέπει, στην θέση μάχης που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά και για τους επίδοξους στρατηγούς από πίσω, οι οποίοι θα ήθελαν να προδώσουν το Μεγαλέξανδρο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θου κύριε φυλακή, το στοματίν μου, προστάτεψέ με από τέτοια λεκτικά διολυστήματα. Τι σχέση έχει ο Αλέξανδρος με τον Κυριάκο? Είμαι και εγώ φαν αυτών των λογιδρίων των Κινέζων που ονειρεύονται και σκέπτονται με ένα πνεύμα πολιτισμικό, γιατί σέβονται πάρα πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, τον κινέζικο, ο κινέζικος πολιτισμός, ο Αιγυπτιακός. Είναι πολιτισμοί οι οποίοι όταν βρίσκεσαι στην εξουσία οφείλεις να γνωρίζεις τα πολλά χιλιάδες χρόνια πολιτικής ιστορίας που έχουμε διαδεχθεί. Ωστόσο από την παγίδα του Θουκυδίδη πέφτουμε πολλές φορές και στην παγίδα της απώλειας
τις σχέσεις που πρέπει να έχει ο ενεργός πολίτης με την πόλη, ακόμα και αν αυτή η πόλη δεν θυμίζει σε τίποτα κράτος. Σε μια εβδομάδα που μπαίνει και πρέπει και οφείλουμε να έχουμε αναλύσει το τι ακούσαμε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πίσω από τις πολύ ωραίες φωτογραφίες, πίσω από τα περισπούδαστα λόγια, πίσω από τις αυρότητες, πίσω από τα κοριτσάκια που ανεβαίνουν στη σκηνή και τρέχουν να γλιτώσουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ξανά κατά την επιστροφή τους είναι έτοιμα τα νέα παιδιά να συμμετέχουν σε μια κρίση λαϊκισμού για το μέλλον της Ελλάδας του 2030. Θα ήθελα να ξέρω ειλικρινά ποιοι τα σκέφτονται αυτά και γιατί νομίζουν ότι απευθύνονται σε αβορίγινες ψηφοφόρους. Και μιας και είπα για παιδιά, κρατηθείτε, διότι σήμερα θα μιλήσουμε και για ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Είδαμε ότι και η δεύτερη 17χρονη από την Ηλιούπολη και το άλμα αυτό που πρέπει να ξυπνήσει τους πάντες κατέληξε. Έχουμε και φυσικά αρχίσει να συζητάμε πολλές φορές το τι συμβαίνει με τον ψυχισμό των παιδιών, με το διαδίκτυο, με τις πιέσεις τις σύγχρονες. Και έχω μπροστά μου κάποιες μελέτες σήμερα από τη Γενέβη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και από ένα πολύ ωραίο άρθρο που διάβασα στην Καθημερινή για το διαγυρμένο παιδοψυχίατρο Γιώργ Φέγκερτ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ούλμ στη Γερμανία, που μας μιλάει για τη νέα μορφή τραύματος που φέρνουν οι οθόνες. Μάλιστα. Και θα μιλήσουμε για αυτό, γιατί οι οθόνες χρειάζονται όχι δαιμονοποίηση, χρειάζονται συμμετοχή των γονιών, συμμετοχή των μεγάλων, χρειάζεται, αν τελικά το ένα και μοναδικό ερώτημα μπορεί να απαντηθεί, τελικά τα παιδιά θα ζήσουν με οθόνες, αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν θα τα αφήσουμε μόνα τους μέσα σε αυτές. Πολιτικό κατεστημένο και στο διαγωνισμό μουσικής τραγουδιού Τροποντινά που είδαμε να συμβαίνει στην Ευρώπη, και βέβαια αυτή η ιστορία σήμερα θα αναλυθεί πολύ για το Ισραήλ. Ένα Ισραήλ που σας θυμίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταφέρει να μεταστρέψει εναντίον του πάρα πολλές χώρες. Δεν μιλάω μόνο για τον μποϊκοτάζ Ιρλανδίας, Ολλανδίας, της Ισπανίας απέναντι σε αυτό το διαγωνισμό που ψήφισαν ως rest of the world, σε αυτόν τον διαγωνισμό όσοι ψήφισαν από τους πολίτες φυσικά αυτών των χωρών. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι συμβαίνει με τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ έχει στηθεί για να μην έχει ανάγκη κανέναν, και η μεταστροφή τα τελευταία 10 χρόνια είναι πολύ μεγάλη σε εκείνους που πιστεύουν ότι το Ισραήλ μιλάει όπως μιλάει στο αυτί του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αρχίζει και χάνει περισσότερους συμμάχους από αυτούς που αντέχει. Γι' αυτό και πρέπει τα πηγικία να πέφτουν από τις εταιρείες καλλιντικών για να βλέπουμε εμείς υποτίθεται μουσικά θεάματα. Και ευτυχώς, αγαπητές φίλες και φίλοι, ευτυχώς που έχουμε να σχολιάσουμε και πράγματα άλλα, τα οποία όσο και να θέλουμε να μείνουμε στο αθλητικό τους μέρος, μας διολυσθένει η ομιλητική ρητορική τάση ορισμένων προσώπων που θέλουν μάλλον να γίνουν βεζίριδες θες του βεζίρι τάδε έφη, ή μάλλον ακούσαμε, ήμασταν αυτοί κοημάρτυρες, έφυγε ο Σούπερ Μάριο Ηλιόπουλος από την Κίμη εδώ, όπου κάθε χρόνο στέφεται νικητής με την παρουσία του, έφυγε με το ελικόπτερο να πάει στην Αθήνα να προλάβει τη φιέστα, αλλά το αμάξι πρόλαβε να επιστρέψει και αυτό για να μπει στον αγωνιστικό χώρο με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Τι ακούσαμε από τον Μάριο Ηλιόπουλο για τις τράπεζες, για τα funds, για τα νοικοκυριά, για το κατεστημένο, δεν το βάζει ο νου σου ακόμα, και δεν ξέρω κι εγώ αν ήταν το κίνημα των 5 αστέρων στην Ιταλία. Ένας λαϊκισμός που δεν ξέρω αν χωράει γενικώς ως πολιτικό περιεχόμενο σε μια γιορτή αθλητισμού όπως η κατάκτηση πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, και μάλιστα με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και με τον τρόπο που ακούστηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι όλες αυτές οι προσωπικότητες κάνουν κρότο, αλλά ο κρότος που κάνουν είναι μεγαλύτερος όταν πέφτουν με κρότο. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να χωνέψουμε σίγουρα αυτά που είδαμε χθες στη φιέστα από τη ΑΕΚ, όπως χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο για να χωνέψουμε πολλά πράγματα από την διεθνή και εθνική πολιτική σκηνή. Ωστόσο, πάλι καλά που υπάρχουν και γεγονότα που μας κάνουν και αισθανόμαστε καλά, όπως για παράδειγμα επιτυχίες εδώ του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ατρόμητος Αλιβερίου στη Θήβα, στο Βουδούρι Σκίτς και στο ΚΑΠΑ 14,
που είναι ένα φωτεινό αστέρι, οι προσπάθειες των παιδιών σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στην πόλη αυτή με το Στίβο. Βεβαίως ο Δήμαρχος, ο Νίκος Μπαράκος, πριν πάει να κρατήσει τη σημαία στην εκκίνηση για να συμπληρωθεί το άλμπουμ φωτογραφιών και επιτυχιών για την προεκλογική περίοδο του Οκτωβρίου του 2028, την εκλογική μάχη του Οκτωβρίου του 2028 και την προεκλογική περίοδο προφανώς αυτής της διαδικασίας, πρόλαβε να πάει στο Υπουργείο να μιλήσει με τον Υπουργό Αθλητισμού γιατί για το Στίβο στο Δίστο και για την ωριμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Εδώ εγώ θυμάμαι τον Αθανάσιο Πολυζωίδη στη δίκη των δικαστών να λέει: ποιες ανάγκες ικανοποιούνται στον τόπο στον οποίο γίνονται αυτά τα ραντεβού? Οι ανάγκες των κατοίκων αυτής της πόλης ή ότι υπάρχει έτοιμο πάμε να το ρίξουμε σε έναν τορβά? Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει φαντασία στην εξουσία και όραμα. Όπως φυσάει ο άνεμος, φυσάει ο άνεμος για κανένα πεντακοσάρικο σε καμία τρύπα που η κυρία Καραμπατσόλη μας βάζει, πάμε να τα ρίξουμε και ας πάνε στράφη. Ξέρετε, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις πήγαν στράφη και γίνανε ρουμάνια για να πάνε να βοσκάνε τα προβατάκια. Εμείς όμως δεν υδρώνει το αυτί μας και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χρήματα που θα λάβουμε είτε ως Ευρωπαίοι είτε ως Έλληνες αβορίγινες είναι χρήματα που βγαίνουν πολύ δύσκολα πια ως φόροι από τον κορβανά του νοικοκυριού του καθενός και της κάθε μιας. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα είπε ο Κυριάκος στο 18ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οχ, οχ, οχ, τι έχουμε και σήμερα να πούμε εδώ σε αυτήν τη συχνότητα που αγαπάμε να βρισκόμαστε και αυτή την ώρα ξέρω ότι είναι και προνομιούχα για όλους εσάς που μαζεύεστε σιγά σιγά να πάτε στις εργασιακές σας θέσεις μάχης.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και άλλο κόσμο όπως οφείλουμε. Καλημέρα από τη Χαλκίδα, στην οποία ο Σύλλογος Ποντίων ομού Εύα Κομνηνή με ένα υπέροχο περίπτερο ενημέρωσης για τα θύματα γενοκτονίας στο Λίο του Πόντου εν όψη της 19ης Μαΐου, λέει ο Αλέξης εδώ ο Κάλφας, Τεμέτερο Νιρίζα και πολύ καλός φίλος και όχι μόνο και συνεργάτης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Κώστα και στην παρέα σου, λέει ο Τάσος ο Καλιανός. Είναι μια εβδομάδα που οδηγεί στη 19η. Αύριο έχουμε πολλά να πούμε. Δεν ξέρω αν ήσασταν κοντά. Όσοι ήσασταν, σας ευχαριστώ, όπως ο φίλος ο Ανδρέας, για το History Podcast που ακούσατε αυτό το Σαββατοκύριακο, που όπως κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 παίζετε στους δέκτες σας. Θα το ξανακούσετε πάλι αυτό και αύριο φυσικά στην ημέρα της 19ης, λίγο πριν την εκπομπή του Δημήτρη Μπακαλιάνου. Ακριβώς γιατί. Γιατί έχουμε μαζέψει κάποια ιστορικά στοιχεία σε ένα σπικάζ που νομίζω ότι δεν πρέπει να λείπει από κανέναν σας. Και φυσικά επειδή σήμερα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου με καμιά 25 θέματα το απόγευμα, έχω μεγάλη απορία να δω εάν θα θυμηθεί κάποιος να μνημονεύσει έστω αυτή τη μεγάλη ιστορία. Και ξέρετε πότε πρέπει να τη μνημονεύουμε? Όταν βλέπουμε το Λύκο δίπλα να ωρέγεται. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα επίσης το τι συμβαίνει με τα νέα βιβλία στα σχολεία της γειτονικής Τουρκίας, των ήρεμων νερών, της διακήρυξης των Αθηνών και της γαλάζιας πατρίδας που πλέον είναι κεκτημένο εκπαιδευτικό για να το μάθουν οι νέες γενιές. Ουχή, εμείς είμαστε τελικά οι εθνικιστές σοβινιστές και όχι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει μέσω της γνώσης και της παιδείας να μεγαλώσεις νέους γενίτσαρους εντός των τυχών σου. Και επειδή οι σύγχρονες γενοκτονίες συμβαίνουν και τις βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, στη Γάζα τις βλέπουμε να συμβαίνουν και τις βλέπουμε να συμβαίνουν και σε άλλες χώρες όπου εκτοπισμένοι άνθρωποι για το γεγονός ότι πιστεύουν σε ορισμένα ιδεώδη είναι μια κανονικότητα, για το γεγονός ότι διαβάζουμε για την σύγχρονη αυτή διοκτική τάση και μάλιστα σε χώρες που υποτίθεται ότι έχει πάει η Δύση να βοηθήσει, για τον σύγχρονο διωγμό των χριστιανών μιλάω. Αλλά βέβαια ο σύγχρονος διωγμός των χριστιανών δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αντίμετρα στην Ρωσία βγάζουν εκτός από την Ορθόδοξη Μεγάλη Σπουδαία Εκκλησία την μεγάλη σπουδαία πλευρά αυτής της Ορθόδοξης Ιστορίας, που είναι φυσικά η Ρωσική Εκκλησία. Αλλά το θέμα μας εμάς δεν είναι τελικά αν σφαγιάζονται χριστιανοί, αν γενοκτονείται κόσμος, αν δεν έχουμε αναγνωρίσει γενοκτονίες για να μην πράττουμε γενοκτονίες, αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας και μας επισκέπτεται ξανά. Το ζήτημα είναι ότι είναι ρωσόφιλο κόμμα το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Εκεί θα σωθούμε εμείς τώρα. Εκεί, με το να ξυπνήσουν τα διάφορα τρόλ από την Παλίνη. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τα ζώα που θέλουν να ψηφίσουν, λέει, τους ρωσόφιλους της κυρίας Χριστιανού. Για κουνήστε λίγο παραπάνω το κεφάλι σας, ρε αδέρφια. Και δείτε τι έρχεται, λέω εγώ καλύτερα. Και φυσικά σήμερα θα μιλήσουμε και γι' αυτό όπως και αύριο, γιατί εκτός από την τρομερή ευαισθησία που ξέρετε ότι έχω στα ζητήματα της ιστορίας, εκτός από το γεγονός ότι η ίδια ιστορία μας επισκέπτεται, γιατί μικραίνουν οι κύκλοι της ιστορίας και γίνονται συντομότερες αυτές οι επισκέψεις, όταν η λύθη επικυριαρχεί, η οποία είναι, ξέρετε, το αντίπαλο δέος της αλήθειας, και εκεί όπου πρέπει να σπέρνουμε και να θερίζουμε μνήμη, έρχονται κάποιοι γείτονες να μας υπενθυμίσουν ή να μας επαναλάβουν ότι δεν είμαστε εμείς σωστά ιστορικά καταρτισμένοι. Και βεβαίως ξέρετε ότι έρχεται μια ωραία πρωία όπου αυτή η κατάρτιση γίνεται όπλο και εφόδιο για τον καθένα και την καθεμιά. Το έχουμε δει πολλές φορές στη μακρόχρονη ιστορία του έθνους, όπου κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι κινδυνεύεις άμεσα και οφείλεις να οπλιστείς με μνήμη για να αντιμετωπίσεις τη λέλαπα που έρχεται. Το βλέπουν και στην Ευρώπη αυτό άλλωστε, με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Το ζήτημα με τη 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης, την ημέρα που οραματίστηκε και θεσπίστηκε επειδή ήταν δική του η δουλειά όλη, ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο Έλληνας που προέβλεψε τι θα γινόταν, δηλαδή η Ελλάδα ένα μεγάλο τουρκομπαρόκ, είναι εκείνη η μέρα που δεν ανήκει στην Ελλάδα. Η 19η Μαΐου δεν ανήκει μόνο σε όσους έλκουν την καταγωγή τους από τον Πόντο, σε όσους έχουν προγόνους που σφαγιάστηκαν, εκτοπίστηκαν, ήρθαν στα πολυμαντήρια της Καλαμαριάς, ήρθαν στα λιμάνια στον Πειραιά και ζήσαν στα βαρέλια μέσα για μέρες. Δεν ανήκει σε εμάς η 19η, ανήκει στην ανθρωπότητα. Γιατί είναι ένα πανανθρώπινο ζήτημα που χρειάζεται προφανώς τη δικιά μας μνήμη και τη δικιά μας διάδοση για να έρθει και να ποτίσει τις επόμενες γενιές με αυτό το ζωτικό στοιχείο, δηλαδή του να θυμάται ο Έλληνας πολίτης, το να θυμάται αυτός που κατοικεί σε αυτόν τον τόπο για τον μεγάλο ελληνισμό που καταδικάστηκε σε ένα θολό ελλαδισμό. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11 και φυσικά τα θέματα δεν είναι μόνο αυτά, είναι πολλά ακόμα. Θα γυρίσω και με τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα, αλλά θα πάμε τώρα στο πρώτο τραγουδάκι και στο πρώτο διαφημιστικό της ημέρας. Μη φύγετε, έχει πολύ ακόμα. Μόλις ήρθατε, φτιάξτε το καφεδάκι σας και εδώ είμαστε.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Επιστροφή λοιπόν εδώ για την συνέχεια στον παλμό της μέρας. Στην πρώτη ώρα ακούσαμε, σας είπα ότι σήμερα και αύριο τα πράγματα αλλάζουν εδώ στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 και ειδικά αύριο, αλλά το θέμα είναι ότι ακούσατε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι παραδοσιακό, ποντιακό, για τον μπαλικάρι του πόντου, για εκείνον ο οποίος έπεσε και ξέρετε ότι όποιος πέφτει και θυσιάζεται σπέρνει για τις επόμενες γενιές, για το ιερό αυτό σώμα του νεκρού που θυμίζει φυσικά και τις ιστορίες του άγνωστου στρατιώτη αλλά και του θυσιαζόμενου για τα ύψιστα ιδανικά της πατρίδας. Άιτενς παραπέτανε λοιπόν για τον Αετό που πέταγε ψηλά κρατώντας ένα χέρι ενός παλικαριού που χάθηκε, και όλη αυτή η ιστορία η οποία σημαδεύει φυσικά αυτές τις μέρες μας, τις μέρες της περισυλλογής. Να την καλημερίσω και τον Παπαριστίδη, ο οποίος είναι στην παρέα μας, να ρίξει μια ευχή εδώ. Τη χρειαζόμαστε όλοι όπως πάντα σε αυτήν την συχνότητα. Και να πούμε ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία θα αναλυθούν για το συνέδριο, για αυτή ακούστηκε, για το ποιοι είναι τελικά εκείνοι οι οποίοι πήραν το μήνυμα και ποιοι όχι, για το ποιο είναι το πολιτικό υπόβαθρο φυσικά της Eurovision, για την παγίδα του Θουκυδίδη στα διεθνή, αλλά και για τον τόπο μας εδώ, τις προτεραιότητες που βάζουμε στον αθλητισμό. Είδαμε εικόνες μηχανοκίνητου αθλητισμού, σύσσωμοι εκεί οι αξιωματούχοι, σε σημείο που δεν μπορούσε να βρει και άνθρωπο, πρέπει να σας πω, έτσι είναι αυτά τα πράγματα εκεί. Ποιος θα πρωτοκρατεί στη σημαία της διαδρομής, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητες τελικά. Ό,τι έχουμε βρει να το διατηρήσουμε και ό,τι βρέξει σας κατεβάσει στις προτεραιότητες, αρκεί να υπάρχουν μπικικίνια σε κάποιο κωδικό. Το θέμα είναι πώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες αυτών που κατοικούν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και σας το λέω γιατί, μιας και μιλάμε για αθλητισμό, έστω και το μηχανοκίνητο, αλλά μιας και μιλάμε για τον αθλητισμό, δεν έχουμε ακόμα πάρει απάντηση. Γιατί, επειδή υπάρχουν λεφτά, πρέπει να πάμε να κάνουμε μια πίστα skate, ας πούμε. Και μάλιστα, γιατί θα πρέπει, επιμένω σε αυτό, να ακούω και διάφορα εδώ στην πόλη κυκλοφορώντας, ότι είναι, λέει, και απέτηση της αθλούμενης νεολαίας, λέει, εδώ και χρόνια η πίστα skate. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, στο Αλιβέρι βγάζουμε παρκουρίστες και σκεϊτάδες. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν και φέρνουν μετάλλια στον τόπο αυτό, στο στίβο, την κορονίδα του αθλητισμού, πάνω στην οποία βασίζεται φυσικά όλο το γίγνεσθε, το αθλητικό. Αυτά είναι άλλα. Προέχουν τα κελιά σε ξελόφυλλα και τα τηλέφωνα των βουλευτών που θέλουν να εκλεγούν και μας λένε σε ποια τρύπα θα πάνε να ρίξουμε μελέτες. Γι' αυτό σας λέω, ποιος ο λόγος ύπαρξης τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού με ένα τηλέφωνο ένας βουλευτής σου λέει βρήκα τρύπα για κάποια λεφτά, κάντε μια αίτηση για το δίστο, δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί δεν ασχολούνται οι τοπικοί βουλευτές με τις πόλεις, αφού ούτως ή άλλως το αμορτισέρ είναι γνωστό ότι είναι ξεχαβαλωμένο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και εφόσον ούτως ή άλλως είναι και μεγάλο το κόστος τελικά. Γιατί ανοίγοντας τον προϋπολογισμό βλέπουμε πάρα πολλά που μας κάνουν εντύπωση σε αυτές εδώ τις τελευταίες εκπομπές. Νομίζω έχετε ακούσει πάρα πολλά. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο στον προϋπολογισμό που αναλύουμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1? Ότι αρχίζουν και τον μελετούν εκείνοι που τον ψήφισαν χωρίς να τον μελετήσουν. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Έστω να ξεκινήσει να εμβαθύνει λίγο ο καθένας στο διάβασμα εκείνων των κειμένων που καθορίζουν προφανώς τη ζωή μας και εξασφαλίζουν ότι με μια τροποποίηση δεν θα εμπλέκεται κανένας αρνητικά στην προεκλογική περίοδο που αργεί λίγο ακόμα, αλλά αργεί και δεν αργεί. Βλέπω πολλά στην πόλη μας να συμβαίνουν εδώ με πρόσωπα και πράγματα. Τρώμε γκόρτσο, πρέπει να λέγεται η προεκλογική περίοδος που θα έρθει εδώ στο Αλιβέρι μας, διότι τα πράγματα έχουν στηθεί προεκλογικά από τότε που εξελέγει αυτή η δημοτική αρχή. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη πετριά, ποιος θα είναι απέναντί μας. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο δεν βλέπουμε και στο συνέδριο? Γι' αυτό σας λέω, κρατηθείτε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Οπα, συγγνώμη, και σήμερα.

Και έχουμε να πούμε και έχουμε να δούμε και θα πούμε και πολλά και στο αθλητικό μέρος, στο αθλητικό κομμάτι, όχι μόνο γιατί κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά γιατί έχουμε την Αντιγόνη Τρισμπιώτη που στην Πορτογαλία έκανε ατομικό ρεκόρ, εθνικό ρεκόρ φυσικά, και χαιρόμαστε που επέστρεψε η Αντιγόνη στα μετάλλια. Ο αθλητισμός νάτος ποιος είναι, αυτός είναι ο αθλητισμός. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, είδα και χθες κάτι που μου κάνει πάρα πολύ ωραία έτσι, εικόνα. Είδα το Γιάννικ Σίνερ, το νούμερο ένα κόσμου στο τένις, σε ένα άθλημα το οποίο μπορεί να φαίνεται λίγο περισσότερο εκτός της λαϊκής βάσεως, αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει μια πραγματική κατάρτιση που όμοιά του νομίζω δεν θα βρούμε. Να σηκώνει το κύπελο του Masters 1000 στη Ρώμη μετά από 50 χρόνια και ένας αθλητής ο οποίος είναι απόλυτα προσιλωμένος σε αυτό που κάνει και έχει απόλυτες επιτυχίες, ολοκλήρωσε το Golden Masters, δηλαδή πήρε τα 9 διαθέσιμα χιλιάρια, κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν μόνο ο Novak Djokovic. Αυτό κάτι σημαίνει για ένα νέο παιδί 24, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί χωρίς να φαίνεται ξυπασμένο, όπως πολλοί παίχτες του τένις, ονόματα δεν λέμε και εθνικότητες δεν φύγουμε. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά αξίζει να το παρακολουθεί κάποιος και αξίζει κάποιος να το μνημονεύει, όπως αξίζει να βλέπουμε και ένα χαρούμενο κοινό να δέχεται στην χώρα του χωρίς κανένα σοβινισμό, αλλά με μια αγάπη για την πατρίδα, αυτές τις πολύ ωραίες καταστάσεις που συμβαίνουν και μπορούν να συμβούν στα γήπεδα, στον πραγματικό αθλητισμό. Για την σημερινή ημέρα λοιπόν, πολύ έχουμε βάλει βαθιά εδώ πέρα τώρα θεματολογία μας ριζωμένη, όπως έχουμε βάλει και θα δούμε το τι συμβαίνει και στα ζητήματα εδώ που αφορούν τα νέα κόμματα. 26 Μαΐου λέει ο Αλέξης, 21 η Μαρία Καριστιανού ετοιμάζεται, μαζεύουν υπογραφές στο Κολωνάκι. Θανάση Αυγερινός είναι εκεί, ο οποίος είναι εκ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Εμείς εδώ στο Αλιβέρι τον γνωρίζουμε καλά, το Θανάση, τον Αυγερινό, έτσι, δεν είναι άγνωστός μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που έρχεται καμία φορά εδώ στον Κάραβο και τα λέμε. Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνουν στα live η κυρία Καριστιανού, είναι το γεγονός ότι έρχεσαν να την πέφτουν για τα ρώσικα, λέει, ρούβλια που πέσανε στα τρολ. Για τα Τέμπη, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός ο οποίος πραγματικά αγχώθηκε για την υγεία του στο συνέδριο, ο οποίος τι είπε, να μην υποκύπτουν οι δημοκράτες στο bullying. Άκουσον, ρε παιδιά. Ακούστε. Και δεν θα σου το βάλω να ακούστε, γιατί είναι κρίμα πρωί-πρωί τώρα να οδηγείς εδώ στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης και να ακούσει ο Γεωργιάδη. Είναι λίγο κινέζικο βασανιστήριο. Και δεν είναι κινέζικη μεταφορά της παροιμίας, ας πούμε, στο σήμερα τυχαία. Το λέω γιατί είναι και κινέζικο βασανιστήριο από μια άλλη οπτική γωνία. Να ακούς το Xi Jinping να σου μιλάει για τον Θουκυδίδη, ενώ εσύ τον Θουκυδίδη στην Ελλάδα τον έχεις γραμμένο στα τελευταία των υποδημάτων σου. 2.500 χρόνια χάραξη πολιτικής και γεωπολιτικής από ανθρώπους που δεν γνώριζαν, από επιστήμες, τέχνες, τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και καταναλωτισμό. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι μας κάνουν όλοι κινέζικο βασανιστήριο, πετώντας μας σταγόνα την ελληνική παράδοση, την ελληνική ιστορία στα μούτρα, και εμείς κάνουμε ότι μας ενοχλεί αυτό, γιατί δεν μας αρέσει να μας υποδεικνύουν οι άλλοι αυτά που θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουμε, χωρίς να κονίσουμε το μικρό μας δαχτυλάκι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι λαμβάνει η χώρα εκεί έξω, είτε είναι προτεραιότητες του Δήμου για τον αθλητισμό, είτε είναι τα ζητήματα της συνεδριακής αυτής, αυτού του συνεδριακού αχταρμά, αυτού του συνεδριακού εξοραϊσμού της πραγματικότητας, αυτού του εκχυδαϊσμού της πολιτικής από διάφορα στόματα, τι είναι όλα αυτά? Είναι αποτέλεσμα των κοινωνιών που κρατάνε χαμηλά το επίπεδο οι ίδιες τον εαυτό τους, γιατί έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους και την πίστη τους και κλειμένες οι μέσες στο τοτέμ του ατομισμού. Έλα βρε Κωνσταντίνε, πρωί-πρωί μου λέει ο Σημεών τώρα με τις βαρύγδουπους τίτλους και τις έντονες εδώ λέξεις και φράσεις. Συλλογή υπογραφών λέει με βιντεάκι ραστεχνικό, λέει εδώ πέρα η Μαρία. Όπως μας το λέει και ο Γιάννης. Για τον Τσίπρα λέει δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ξέρω ότι θα επιστρέψουν όλοι πίσω. Αυτό δεν είναι κατάντια? Σίγουρα είναι, αλλά πάλι σας ξαναλέω, έχει να κάνει με τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνεται η κοινωνία την θέση της ως διαμορφώτρια αυτών των εξελίξεων που φέρνει στην επιφάνεια τέτοια πρόσωπα ξανά και ξανά και ξανά. Για τη σωστή πλευρά της ιστορίας μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Πέτρος. Τελικά πόσο σωστή πλευρά είναι η πλευρά της ιστορίας στην οποία στεκόμαστε όταν βλέπουμε
τα μαθήματα της Γαλάζιας Πατρίδας. Κρατηθείτε, γιατί έχουμε και εκεί να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά και για τα οικονομικά, έχουμε να πούμε πολλά για τα παιδιά και τις οθόνες. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο, είναι του κυρίου Φιλιππίδη, το ξέρετε τον κύριο Φιλιππίδη, δεν το ξέρετε, γνωστός έτσι του Sky, δημοσιογράφος, ο οποίος είναι εδώ, γράφει αρθρογραφή και στην Καθημερινή, το διάβασα, του Νίκου Φιλιππίδη, για την Ελλάδα που εμφανίζει, λέει, την ισχυρότερη τριμηνιαία άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μεταξύ των μελών του ΟΣΑ, είπε ο κύριος Νίκος Φιλιππίδης. Και ξέρετε πότε το είπε αυτό ο κύριος Φιλιππίδης? Αυτό το είπε την Παρασκευή. Δηλαδή το είπε την ώρα που ετοιμαζόμασταν να ακούσουμε Κυριάκο να ξεσχονίζει εδώ πέρα τα κοιτάπια του για να μας πει για την αντίθετη άποψη, ότι δεν έχουμε καταλάβει, λέει, καλά ότι ο Έλληνας ζει μέσα στην ακρίβεια. Άλλα λένε οι εφημερίδες, τα φερέφωνα και τα λιβανιστήρια, και άλλα ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει κατά τους επικοινωνιολόγους να είναι σε μια πιο κοντινή κατάσταση με τον παραπέοντα λαό. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Το γεγονός ότι αυτές οι φράσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σε κόντρα με ό,τι λένε οι υπουργοί του στα κανάλια, να μην το σχολιάσω, έτσι. Τι ζούμε, ο Θεέ μου, που θα μου γράφει εδώ πέρα και η Μάρθα, θα το πάρω αυτό το μότο. Θες να μας το στείλεις και ηχητικό να το βάζω να παίζει, καλή μου φίλη? Καλημέρα σε Αγγελική, Γιώργο, Στέφανο, Ελένη και Χριστό, καθώς και στη Χριστίνα που βρίσκεται εδώ στην παρέα και μου στέλνει μηνύματα για την καλημέρα από την όμορφη εξωτική Νίκαια Αττικής. Σας δίνω λίγο χρώμα, γιατί καταλαβαίνω ότι μέσα στο γκρίζο του τσιμέντου, αλλά και στο γεγονός ότι είναι όλοι καταδικασμένοι στην Αθήνα, πραγματικά κάντε κάτι ρε παιδιά. Κάντε κάτι ειλικρινά. Διαβάζω, μου λέει εδώ η Λία, θα συνεχίσουν οι υπογραφές, λέει, και σήμερα, ή θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Αριοπάγο. Έχω την πληροφορία ότι ίσως συνεχίσουν και σήμερα η συλλογή των υπογραφών που θα κατατεθούν στον Αριοπάγο. Ισχύει όμως 21 Μαΐου Θεσσαλονίκη για την ανακοίνωση, για την ανακοίνωξη της διακήρυξης και την ανακήρυξη φυσικά. Καθαρά πλέον ότι υπάρχει ένα κίνημα με τη Μαρία Καριστιανού μπροστά, το οποίο θα συμμετέχει φυσικά και στην εκλογική διαδικασία, την όποια εκλογική διαδικασία. Είχε πολύ πλάκα, μας λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, είχε πολύ μεγάλη πλάκα, λέει, αυτά που είπε ο Ρούντ για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, λέει, στο ποδόσφαιρο, στην τελετή. Ναι, το είδα, έχεις δίκιο, πολύ δίκιο φίλε, πειράζοντας λίγο τους Ιταλούς για το ποδόσφαιρο. Για την ξέρεις Κωνσταντίνε, από το νησί μας ποιοι στηρίζουν, λέει εδώ τη Μαρία, μας λέει ο Πέτρος. Προφανώς και υπάρχουν πολλοί που στηρίζουν τη Μαρία. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει πιο πολύ, φίλε μου, με το γεγονός ότι το ρεύμα αυτό δεν έχει πέσει όπως οι περισσότεροι πιστεύουν. Έχει ξαποστάσει, θα μπορούσα να πω, αλλά όταν βλέπεις όλους αυτούς τους επίδοξους πολιτικούς μπροστά σου, κάποια στιγμή ίσως το αποτέλεσμα να μην είναι τελικά να βλέπεις και να ακούς προγράμματα, αλλά να πας στην καταδικαστική ψήφο. Εγώ δεν μπορώ να μείνω σε αυτό. Θα πάμε λίγο σε πιο ουσιαστική εμβάθυνση όταν δούμε και διαβάσουμε και ακούσουμε αυτά που έχει να πει η Μαρία Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, σε μια πυκνή προεκλογική διαδικασία που υπάρχει ακόμα και αν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? 2027. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Να τον πιστέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το 2027 θα γίνουν εκλογές. Αλλά είμαστε στην Ελλάδα και το χαρακτήρα του αυτού του ευνηδιασμού τον έχουν πάντα οι κυβερνώντες. Πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο εδώ πέρα του φίλου μου, του Γιάννη, ο οποίος μας λέει, διαβάζω, λέει, διάφορους για το ρωσικό δάκτυλο στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, λες και οι άλλοι δεν έχουν δακτύλους γερμανικούς, γαλλικούς και ούτω καθεξής, λες και δεν είμαστε, λέει, εδώ μια χώρα, προσέξτε τι λέει ο Γιάννης, λες και δεν είμαστε εδώ, λέει, μια χώρα που είχε ρωσικό, αγγλικό και γαλλικό κόμμα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Κέντρο. Σας έχω πει ότι σε αυτή την εκπομπή το ακροατήριο είναι εξαιρετικά πεπαιδευμένο.

Ζήτω ο πόντος μας, λέει επίσης ο Πέτρος εδώ, και πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Ελπίζω να ακούσουμε κι άλλα. Έτσι θα επανακάμψω, μην νομίζεις εδώ τώρα. Σήμερα και αύριο σας είπα ότι υπάρχει πολύ πράγμα. Καμία ταινία, λέει, πρέπει να κάνουν, λέει εδώ πέρα η Μαρία, με το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο. Θρίλερ όμως να είναι. Ναι, θρίλερ. Και να παίζουν ποιοι μέσα. Ωραία, πλάκα θα έχει, να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται. Τι μας γράφει

0: Υπαρξιακό ζήτημα αυτό που είδαμε στη Νέα Δημοκρατία και όπως υπαρξιακό, όπως το είπε πολύ σωστά η κυρία Καριστιανού, είναι και το θέμα το οποίο, στο οποίο ζει η χώρα μας. Έτσι. Υπαρξιακά ζητήματα αντιμετωπίζει, πού θα βρεθεί και πώς θα εξελιχθεί θα το δούμε. Καλύτερα να τους δώσουμε, λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, δύο πρωταθλήματα, λέει, δώρο, για να βλέπουμε τέτοια καραγκιοζηλίκια σαν και αυτά που είδαμε χθες στην Οπαπαρίνα. Για τη φιέστα της Άκη, τα λέει αυτά. Και η φίλη μου η Μάρθα μου γράφει εδώ, τι έγινε, λέει, δεν του έφτασε να τερματίσει στην Κίμη, ήρθε να τερματίσει στο γήπεδο της ΑΕΚ ο πρόεδρος, ο Μάριος. Δεν πειράζει, λέει, δεν πειράζει, γράφει ο Πέτρος. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να έχει επικοινωνιολόγους σαν τον κύριο Αυγερινό, δεν έχει μια ολόκληρη λέσχη από πίσω να τη στηρίζει. Θα πέσει πάρα πολύ συζήτηση εδώ, το ξέρω. Για τον Ακύλα, λέει, δεν ξέρω αν είμαστε υπερήφανοι. Σίγουρα δεν είμαστε υπερήφανοι, γιατί θα έπρεπε να έχουμε φύγει από αυτό το διαγωνισμό, μποϊκοτάροντας και εμείς το Ισραήλ, μας λέει εδώ πέρα ο φίλος Βασίλης. Και είναι ένα θέμα το οποίο κρατήσου, Βασίλη, γιατί θα το συζητήσουμε. Τι ωραίο θα ήταν να μπείτε όλοι, να τα γράφετε αυτά στο Facebook ή στο YouTube, να μένουν αυτά τα σχόλια και όχι στο Viber μόνο ή στα προσωπικά εδώ του σταθμού. Σεβόμαστε φυσικά την ιδιωτικότητά σας, γιατί έχω και κάποιους οι οποίοι γράφουν διάφορα εδώ. Είδα μια φωτογραφία, λέει, το δήμαρχο μέσα σε ένα αυτοκίνητο στο όχημα. Τον πήγε, λέει, ο Ηλιόπουλος στο ΆΚΑ, το δήμαρχο. Όχι, δεν ήταν σε αυτό το όχημα η φωτογραφία που είδατε του Νίκου Μπαράκου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Εσείς το είδατε καλύτερα, μάλλον. Καλημέρα σε Γιάννη και Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας στέλνει εδώ μια όμορφη καλημέρα, λέει, από Καστοριά. Γεια σου, ρε εσύ, πατριώτη από εκεί πάνω. Καλημέρα σε Ελένη και Τατιάνα, Άννα και στον Σημειών, ο οποίος επιμένει. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου, λέει, τελικά το σκέφτηκα καλά. Καλύτερα, λέει, με τη Μαρία. Και ό,τι βγει, εντάξει, ο φίλος ο Σημειών εδώ μας κάνει πολιτική δήλωση. Ναι, όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας, τι όρεξη έχετε πρωί-πρωί, όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας, λέει, Κωνσταντίνε, γίνεται να πάμε με μια διαπίστευση μέσα να δούμε αν θα μας αφήσουν να περάσουμε. Κοίταξε, ξέρεις τι διαβάζω, διαβάζω διάφορα, θα σου πω τώρα, γιατί κοιτάω λίγο τη στάση της κυρίας Αχτσιόγλου. Κυρία Αχτσιόγλου, καταλαβαίνετε ότι υποδάβλησε λίγο τον Αλέξη τον Τσίπρα μετά από δύο εκλογικές ήττες. Επομένως, τώρα πώς θα επιστρέψει πίσω διαλύοντας την νέα αριστερά. Παρακολουθώ λίγο ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα προσπαθούν, λέει, να είναι πολύ προσεκτικοί με αυτές τις δηλώσεις επαναπατρισμού. Όπου πατρίδα Τσίπρας, έτσι, για να συνοηθούμε, όχι η αριστερά ή κάποια ιδεολογία. Όπου το πρόσωπο που μπορεί να μας οδηγήσει στη Βουλή. Επειδή, λέει, έφυγε ο Τσίπρας. Δεν θέλει να έχει μέσα ανθρώπους που είναι βουλευτές, δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα γίνει από Νέα Αριστερά, ξέρω εγώ, Ιθάκη. Θέλει να είναι πολυσυλλεκτικό το κόμμα, να πάει στο λαό. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, καλό θα ήταν να πάμε να του θυμίσουμε κάποια πράγματα για τη Μακεδονία των Ελλήνων, του Αλέξη του Τσίπρα, να του υπενθυμίσουμε όταν τον χειροκρόταγε ο Γιούνκερ και η Μέρκελ. Μήπως δεν ήταν γιατί ανέστρεψε τη λογική για το μνημόνιο που θα έσκιζε, αλλά είπε να υπογράψει και τη Μακεδονία, γιατί έτσι όπως τα κάνει και τα κατάφερε, έπρεπε να δώσει και κάτι παραπάνω πέρα από την επικυριαρχία στη χώρα. Αυτά όλα είναι πολύ ωραία ερωτήματα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι πολύ συλλεκτικά τόσο πολύ τα στελέχη του Αλέξη του Τσίπρα. Ωστόσο, βλέπω στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι είναι πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ανθρώπους που ήταν δικηγόρος της, βεβαίως, στο γραφείο της οποίας πήγε η κυρία Καριστιανού, ήτανε με την νίκη, οπότε εδώ βλέπω μια πολυσυλλεκτικότητα. Όλα αυτά, βεβαίως, θα τα κρίνουμε εν ευθέτω χρόνο. Πάμε σε διαφημίσεις! Διότι μας τύπησε το κουδουνάκι στις 9, διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφω. Ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Έχουμε περάσει την πρώτη ώρα και τον Παλμό. Θα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε πολιτική ανάλυση στα θέματα τα οποία αναφέραμε. Και είναι τόσα πολλά που θα πρέπει να μιλήσω με τη διεύθυνση, να διευρύνουμε λίγο το χρόνο αυτής της εκπομπής. Κάνουμε μια εκπομπή, ξέρω εγώ, 8 με 1, 7 με 1, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Να μπουν και άλλοι εδώ και να γίνει ένας χαμός. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου. Προτείνω να γκρουπαριστείτε λίγο ως παρέα εδώ στις διάφορες πλατφόρμες και επανέρχομαι.
1: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.

0: και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν, η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat, κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή και καλημέρα στο group των 9, στους φίλους οι οποίοι έχουν αναλάβει εδώ και 8 λεπτά εργασία και αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε ένα μέρος αυτής της συνθήκης που γλυκαίνει λίγο, θα μπορούσα να πω, το εργασιακό περιβάλλον. Και επειδή σε κάθε παρέα συναδελφική, σε κάποιο γραφείο, σε κάποιο όχημα στο οποίο οδηγείς εσύ και βάζεις σήμα στον αέρα, υπάρχουν και συνάδελφοι μέσα, ειδικά στην αγαπημένη κατηγορία, γιατί έχω στα σπάργανα αυτής της κατηγορίας έχω γεννηθεί και εγώ, έτσι, με τους εργαζομένους που είναι έξω σε έργα κοινής ωφελίας και δημοσίου ενδιαφέροντος, επειδή ξέρω ότι είστε συνεργεία και τρέχετε γύρω-γύρω, υπάρχει κάποιος ο οποίος βάζει μας στον αέρα. Δεν το κάνει για κακό. Το κάνει για καλό. Ακούστε λίγο και θα καταλάβετε. Καλημέρα στο Σωτήρη, ο οποίος μας εύχεται καλή εβδομάδα και σε εμάς και σε εσάς. Σας είπα ότι θα ξεκινήσω με συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω ότι περισσότεροι θέλετε να πάμε στη Eurovision. Για τα θέματα της Eurovision, τα μουσικά, τρόπον τεινά, κατά μεγάλο βιασμό της ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώ τη φράση αυτή, μουσικά δρόμενα, στο διαγωνισμό αυτόν εδώ της Eurovision, συγγνώμη, 70 χρόνια από την πρώτη μεταφορά του, εν πάση περιπτώσει, και δημιουργία του, κάποτε υπήρχαν και στοιχεία να μιλήσουμε για μουσικότητα. Εδώ τώρα μιλάμε για για μια οχλαγωγία η οποία ντύνεται με περισπούδα στα εφέ. Αλλά η ουσία για μένα είναι, σήμερα έχουμε θέμα για την Eurovision στο Είμαστε στον Αέρα, αλλά είναι η υφή αυτού του διαγωνισμού για αυτό που είναι, δηλαδή ένας πολιτικός διαγωνισμός. Τα υπόλοιπα θα στα πει η Άννα Ευαγγελίου στις 11. Από το Green Room, βέβαια. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, το λέω από τώρα και το καταγράφετε ότι στην επόμενη σεζόν το Είμαστε στον Αέρα θα γυρίζει για τους ασύνταξης η κάμερα. Στο Green Room δηλαδή, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Άννα Ευαγγελίου, για τα υπόλοιπα που κάνουμε εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Όχι, τα υπόλοιπα που κάνουμε στο ραδιόφωνο. Αλλά τα νέα και τα gossip θα σας τα πει. Εγώ θα σας πω για το Ισραήλ σήμερα. Αλλά πρωτίστως θα σας πω για το συνέδριο που είδαν τα ματάκια μας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και για αυτά που ακούσαμε και για αυτά που είδαμε και για αυτά που περιμέναμε. Αλλά και για τις, πώς να το πω, για τις εκπλήξεις που δεν έγιναν, αλλά και για το ότι η κατάσταση πλέον και στη Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή για συζήτηση περί δελφίνων και μη, για ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται την εξουσία ως μια πραγματική κατάσταση, μια πραγματική υπόσταση ύπαρξης. Υπαρξιακό ήταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι είπε πολλά ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα τι να πρωτοπούμε για τον Κυριάκο, ο οποίος είπε και για την τετραήμερη εργασία, είπε για το γεγονός ότι είμαστε σε ακρίβεια μεγάλη, είπε για το ότι, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα και εσύ που σε ακροατής, ότι αυτά που είπε τα είπε για να κάνει κάποιες λεκτικές ακροβασίες. Δεν του βγήκαν βεβαίως οι λεκτικές ακροβασίες. Γιατί δεν είναι όλοι αβορίγινες σε αυτήν εδώ την χώρα. Αλλά το ουσιαστικότερο όλων φυσικά είναι αυτό που είπε σχετικά με το ότι οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλο την ακρίβεια. Την ακρίβεια η οποία δεν έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που έδειξε το βιβλιαράκι του 2023... Το πρόγραμμα, εν τω μεταξύ, όταν έβγαλε το πρόγραμμα του 2023 ο Κυριάκος για να πει, ξέρω ότι αυτό το πρόγραμμα το έχετε ξεχάσει, να σας το ξαναμοιράσω γιατί έχουμε πετύχει τους στόχους. Εντάξει, κελιά σε ξελόφυλλα. Θα ήθελα να δω το ίδιο φυσικά και στο προεκλογικό πρόγραμμα εδώ του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, εδώ ειδικά αυτό που είδε το φως δημοσιότητας και αφορά το Δήμο μας. Βέβαια, το Δήμο μας. Στον οποίο είδαμε πάρα πολλά και ακούσαμε πάρα πολλά για τα μανίκια και όλα αυτά τα οποία έλεγε ο Νίκος Μπαράκος στο προεκλογικό πρόγραμμα. Αλλά αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να ακούσουμε λίγο ένα από τα πιο σημαντικά που είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά φυσικά με το λόγο που θυμώνει και λυπάται
για το τι έχει συμβεί στην χώρα μας. Αυτό θέλω να ακούσω και θέλω να το ακούσω πάρα πάρα πολύ σοβαρά και με στόμφο, παρακαλώ, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

0: Να ακούσουμε τον λόγο που θυμώνει ο Κυριάκος.
1: Λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ο λόγος που θυμώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε περίπτωση που δεν το ακούσατε καλά, είναι για την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα.
1: Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Η ακρίβεια η οποία ροκανίζει τα χρήματα του ελληνικού λαού και η ακρίβεια η οποία μαστίζει ουσιαστικά τη μέση ελληνική οικογένεια. Δηλαδή αυτά που γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης εδώ στην Καθημερινή για τον ΟΣΑ και για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, λέει εδώ ο Νίκος Φιλιππίδης, δεν βρέθηκε ούτε ένας άνθρωπος να πει από την αντιπολίτευση αυτή τη σχετικά βελτιωμένη εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τα κόμματα που αγάπησαν τον καπιταλιστικό οργανισμό που λέγεται ΟΣΑ το 23, που έλεγε άσχημα πράγματα για την οικονομία, σήμερα δεν αφιέρωσαν ούτε δύο γραμμές να πούν για το θέμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ουσιαστικά αυτό το ζήτημα τον κάνει και θυμώνει. Άρα έθεσε πρώτων ευθυνών τους εκείνους οι οποίοι επικοινωνιακά έχουν αποφασίσει να λένε ότι τα πράγματα πάνε καλά στα κανάλια, οι κύριοι Κερίδηδες, οι κύριοι Γεωργιάδηδες και όλοι οι υπόλοιποι. Όπως επίσης είπε και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό σχετικά με την τετραήμερη πρόταση εργασίας. Τετραήμερη πρόταση εργασίας. Έχω εδώ ένα ωραίο σατυρικό βιντεάκι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Έχει κάποια σχόλια από ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έχει σημασία να ακούσετε λίγο την περιβόητη πρόταση τετραήμερης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, η οποία λιδωρήθηκε φυσικά όταν την ακούσαμε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά ήταν πρόταση λέει της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς αδέρφια εκεί έξω?

0: υιοθέτηση της τετραήμερης εργασίας. Από εμάς έγινε.
1: Και τελείωσε.
2: Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων.
0: Και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας. Από εμάς έγινε.
3: Η πλάκα είναι ότι έχουμε εδώ και ηχητικά από την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Γεωργιάδη, που ουσιαστικά τη λέγανε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ισχύουν, ή ο κύριος Μαρινάκης.
4: Νομίζω ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη.

0: Αχ, Παναγία μου, τη ζούμε, Θεέ μου. Και όπως βλέπω εδώ, άλλο ηχητικό, ο κύριος Μαρινάκης πάλι, να μας λέει ότι δεν θα ακούσετε ανεφάρμοστες προτάσεις από εμάς όπως τετραήμερη εργασία.
1: Μας δεν θα ακούσετε ανεφάρμοστες προτάσεις όπως η τετραήμερη εργασία.
0: Και τις ανεφάρμοστες προτάσεις, λέει, τις έχουμε πει δικές μας, όπως είπε ο Κυριάκος.
2: Υποθέτηση της τετραήμερης εργασίας από εμάς έγινε.
3: Δηλαδή.
0: Μάλιστα. Και ξέρετε, είναι μερικές ατάκες που ακούστηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες δεν μπορούν να μας αφήσουν ασυγκίνητους, και δεν είναι μόνο η δόση ειλικρίνειας στην ομιλία του Πρωθυπουργού σχετικά με την ακρίβεια, δεν είναι το γεγονός ότι πάμε σε μια παστρατιά, δεν είναι οι ατάκες ότι μόνο οι παρόντες γράφουν ιστορία. Μήπως ήθελε να μας πει ο Πρωθυπουργός ότι μόνο τα κόμματα γράφουν ιστορία, γιατί κάπως έτσι το είπε. Ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που σεβόμαστε την ιστορία και γράφουμε ιστορία. Οι άλλοι τι κάνουν ακριβώς? Ξέρεις, είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν βλέπεις τις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά να πέφτουν, όταν βλέπεις υπουργούς και βουλευτές να είναι μέσα σε λίστες ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι πολύ εύκολο να ακούς πολιτικούς όπως ο Άδωνος Γεωργιάδης να λέει ότι δεν περισσεύει κανείς. Όσο μπόρεσε να πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν περισσεύει κανείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες είχε πάρα πολλά, προχθές μάλιστα ήταν αυτή η τοποθέτηση, είχε πάρα πολλά νεύρα ο κύριος Γεωργιάδης, με αποτέλεσμα να μην ήταν βέβαια αντιληπτός, ακούσαμε αυτό που είπε, αλλά γενικώς ξέφυγε για το γεγονός ότι γίνεται bullying, λέει στους, πώς να πω τώρα, ναι, γίνεται bullying στους βουλευτές και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται bullying στους νεοδημοκράτες, οι οποίοι είναι ουσιαστικά εκείνη η δύναμη εξουσίας που έρχεται να εξασφαλίσει ότι το κράτος δουλεύει. Εκτός από το Μητσοτάκη ή χάος, λοιπόν, έχουμε και αυτά τα βαρύγδουπα εδώ του Κυριάκου, ο οποίος σε μια δόση πανικού, θα μπορούσα να πω, μας είπε ότι ο μέσος νεοδημοκράτης του ασκείται bullying, λέει, μάλιστα. Του ασκείται bullying, μάλιστα, μάλιστα.
4: Μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι, και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω πετίνος πρόκειται. Όχι! Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ θα ασκήσουμε το κεφάλι στο bullying! Και ποτέ θα δεχτούμε! Να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον νεοδημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του.
0: Ο νεοδημοκράτης και η αξιοπρέπειά του, βεβαίως. Ακούγονται πολύ ωραία και στο πολύ ωραίο βιντεάκι από κάτω εδώ που έχω. Με αυτό το ηχητικό που έχουμε βρει εδώ με τα παιδιά. Για τα χερά τα δεξιά ρουσφέτια. Τις ομιλίες του κύριου Σκρέκα με τον κύριο Μελά και άλλους. Αλλά έχει πλάκα να ακούσουμε ποιοι είναι αυτοί που δεν πρέπει να δέχουν τον bullying.
5: Μου, Κωστάκι μου.
6: Έλα, φίλε, για πες.
5: Καλά είσαι.
6: Καλά, πυγμένος.
5: Πυγμένος.
6: Χαμός, για πες.
5: Πρώτος έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς, γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.
6: Ωχ, μ' αρέσεις. Για πες, τι λέω δηλαδή, ότι...
5: Εντάξει, τίποτα, θα γίνει, εντάξει.
6: Θα γίνει, αυτό που ζητάει.
5: Ναι, ναι.
6: Σίγου, του το λέω, έτσι. Δεν ξέ, γιατί δεν ξέ.
5: Για το β, δεν λέμε.
6: Για το β, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα γίνει.
5: Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα φορετά, τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο.
6: Ωραία, ωραία.
5: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.
6: Χεράτα, κατάλαβα.
0: Ο χεράτα κατάλαβα ήταν ο κύριος Κρέκας, που τον είδα και σε έναν αγκαλισμό με τον κύριο Πλακιά, τον Νίκο, τον πατέρα των αδικοχαμένων κοριτσιών. Αλλά αυτός είναι ο νεοδημοκράτης ο οποίος δεν μπορεί να παίζει με την αξιοπρέπειά του,
4: Ποτέ θα σκύρω το κεφάλι στο bullying. Και ποτέ δεν θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του.
0: Για την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού ούτε κουβέντα, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχω πάρα πολλά επιλέξει εδώ σήμερα να ακούσετε και θέλω να πάω στην πολιτική ανάλυση, γιατί αυτό το θέμα θα απλώσει. Να πάμε λίγο στην ουσία, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά. Ακούσαμε πολλά και πολλά από αυτά, όπως είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, Ο κύριος Θοδωρικάκος. Προσκλητήριο επιστροφής σε Σαμαρά και Καραμαλή. Τι είπε ο κύριος Θοδωρικάκος? Η Νέα Δημοκρατία ήταν και θα είναι το σπίτι τους. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος έχει σημασία να ακούσουμε και θα σας πω τι είπε και πώς πήρε θέση. Δεν είμαστε κόμμα μηχανισμών και μισθοφόρων εξουσίας, είπε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος κρατάει μικρό καλάθι για το επιτελεστικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω, είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι το 2027 σημαντικό, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.

0: Πώς θα το σηκώσει και μάλιστα γιατί είναι τόσο σημαντικό τελικά αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: It's 3 a.m. Ποιος θα το σηκώσει ρε παιδιά το τηλέφωνο αυτό 3 η ώρα τα ξημερώματα σε έναν κόσμο αστάθειας και σε έναν κόσμο ανισορροπίας? Μόνο ο Κυριάκος, ε. Στην ουσία λοιπόν αυτά που ακούσαμε, γιατί ακούσαμε πολλά, ακούσαμε κι άλλα, ακούσαμε τον κύριο Κυριανάκη να λέει ότι οι νεοδημοκράτες θα υποστηρίζουμε πάντα ο ένας τον άλλο. Αυτό ξέρετε τι είναι? Είναι αυτή η κλασική, έρχεται από το 1974 και μετά, η γνωστή άποψη ότι ο δεξιός θα βοηθήσει τον δεξιό και θα το κάνει γιατί πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια της ιδεολογίας. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη να μιλάει ότι, και να λέει ότι η σχέση με τους ψηφοφόρους στηρίζεται στις αρχές του έθνους. Δεν μας είπε ποιες είναι αυτές οι αρχές. Κάποιοι λόγω του παρελθόντος του στην άκρα δεξιά νομίζω καταλαβαίνουν, αλλά ακούσαμε κι άλλα εδώ για την παράταξη που πήρε την κοινωνική πολιτική στα σοβαρά, είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι καταφέραμε να ρίξουμε την ανεργία στο χαμηλότερο των τελευταίων ετών. Άκουσα τον κύριο Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να λέει ότι επιτίδε και τα κυκλώματα θα μας βρουν απέναντι. Το πάρτι τελείωσε. Το πάρτι τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Άρα υπήρξε πάρτι. Εν τω μεταξύ, αυτή η ελληνική γλώσσα και τα σημασιολογικά έχουν πολύ μεγάλη αξία. Το πάρτι υπήρξε λοιπόν και θα το τελειώσει ο κύριος Σχοινάς και το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήταν μέσα σε αυτό το πάρτι, αλλά δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Η ουσία εδώ, παιδιά, είναι πολύ μεγαλύτερη και πάμε να τη δούμε. Διότι οι πάντες όμως, οι πάντες ακόμα και μέσα στη δική τους παράταξη και την παραδοσιακή δεξιά πλευρά, οι πάντες δείχνουν πια, και το δείχνουν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, χάνοντας την ψυχραιμία τους όπως ο κύριος Γεωργιάδης, λέγοντας δηλώσεις επί δηλώσεων της δεξιάς όπως οι υπόλοιποι, μιλώντας ουσιαστικά επικοινωνιακά με τα παιδάκια στη σκηνή και με τα τριψήφια τηλέφωνα. Αυτός είναι ο λόγος να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, για το τριψήφιο. Εγώ θα έλεγα να βάλετε μια φραγή σε τριψήφια και πενταψήφια, γιατί τα τριψήφια και τα πενταψήφια κοστίζουν. Το λέω γενικά, κάνω ένα συμβολισμό, σκεφτείτε το. Δεν αντιμετωπίζουν λοιπόν πολύ στη δεξιά παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως ένα παράγοντα σταθερότητας, αλλά ως μια εξουσία που είναι τελείως κουρασμένη, αλαζονική και φυσικά βαθιά αποκομμένη από την κοινωνία. Και σε αυτό το κλίμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ζητά απλώς συνένωση και ανανέωση εμπιστοσύνης για άλλη μία τριετία, την ώρα που το συνέδριο σημαδεύεται από το σχεδόν πολιτικό και ταπεινωτικό ρήγμα. Δύο πρώην πρωθυπουργοί της παράταξης, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, να απουσιάζουν. Σε ένα κόμμα που έχει επενδύσει ιστορικά, ίσως και τα περισσότερα, ίσως το μοναδικό κόμμα που έχει επενδύσει τόσα στην εικόνα της συνέχειας, στην εικόνα της παράδοσης, στην εικόνα της κοιτάλης, στην εικόνα της εσωτερικής συνοχής, αυτή η απουσία δεν είναι λεπτομέρεια, και ως λεπτομέρεια πήγε να την αντιμετωπίσει ο Κυριάκος, λέγοντας ότι δεν είναι παρόντες κάποιοι και με τους παρόντες γράφεται ιστορία, αλλά το σήκωσε το γάντι ο Δένδιας, όπως το σήκωσε το γάντι και ο Άδωνης. Ότι κανείς δεν περισσεύει, το προσκλητήριο είναι ανοιχτό, προσέξτε. Η Νέα Δημοκρατία, ελάτε πίσω, κανείς δεν περισσεύει, είναι το σπίτι του Νεοδημοκράτη. Η Νέα Δημοκρατία το σπίτι των πρώην πρωθυπουργών. Όταν ένα κυβερνών κόμμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλοί μου ακροατές εδώ, αναγκάζεται να πει δημόσια και να υπενθυμίσει σε πρώην αρχηγούς και πρωθυπουργούς ότι ανήκουν ακόμα σε αυτό το σπίτι, το πρόβλημα δεν είναι πια επικοινωνιακό, είναι υπαρξιακό. Και κόντρα σε όλου του κόσμου τα λιβανιστήρια, τους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν και κάποιοι έχουν καταλάβει και γράφουν αντίθετα, γιατί έχουν καταλάβει ότι το καράβι φεύγει, δεν ανέδειξε καμία αυτοπεποίθηση το συνεδρίο αυτό το 16ο, ό,τι και να λένε οι ουρές των υπουργών και των βουλευτών, αποκάλυψε ένα φόβο αποσύνθεσης. Και ο φόβος αποσύνθεσης υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να γλιτώσουμε από τον Τσίπρα, έτσι έλεγαν οι Έλληνες πολίτες. Να φύγει ο Τσίπρας και βλέπουμε, έλεγαν όλοι το 19 και το 23, αλλά ουσιαστικά εδώ το θέμα είναι ότι αυτή η αποσύνδεση είναι από πριν φτιαγμένη. Πριν ακόμα αποχωρήσει από το Δήμο Αθηναίων ο Κώστας Μπακογιάννης, για τη συνέχεια και τη δύναμη της παράδοσης που θέλουν στη Νέα Δημοκρατία να βασίζεται φυσικά και σε μεγάλα οικογενειακά συμφέροντα. Αλλά ο Κωστάκης αποφάσισε να πάει με το Δούκα σε debate και έφυγε από τη μέση. Ωστόσο το κόμμα, ο Κυριάκος το προετοίμαζε. Αν δείτε τις εκπομπές μου τα τελευταία τρία χρόνια, το έχω πει πολλές φορές, να το πάρει πολύ πολιτισμικό, πολύ συλλεκτικό με το Ευαγγέλιο της Γκοκατζέντας, ο Κωστάκης, ο Μπακογιάννης, που μας έλεγε, μιας και βρισκόμαστε μία μέρα πριν 19η Μαΐου, για τη σπουδαία προσωπικότητα του Κεμάλα τα Τούρκ. Αυτή την παράταξη ήθελε να φτιάξει ο Κυριάκος, τρώγοντας το ζωτικό χώρο από το κέντρο, και ο φόβος της αποσύνθεσης δεν είναι τωρινός. Απλά τώρα έχουμε και ανασφάλεια για τη φθορά που έχουν προκαλέσει τα σκάνδαλα, η ακρίβεια, η κοινωνική δυσπιστία και μία ολοένα εντονότερη αίσθηση ότι πίσω από αυτόν τον εξοραϊσμό που είδαμε στις ωραίες γιγαντοοθόνες στην Ελλάδα του 2030, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας καταλαβαίνει κάτι πολύ σημαντικό και συγκεκριμένο, πως η κοινωνία δεν τους ακούει πια ως άλλοτε. Και σίγουρα η κοινωνία δεν πείθεται με επιχειρήματα του ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, ούτε με το λαϊκισμό του χαιρετισμού με τον νεαρό κορίτσι, αγκαλιά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και για να πάμε λίγο και στα αφηγήματα αυτού του συνεδρίου για την εικόνα της αδιατάρακτης πολιτικής κυριαρχίας να παρουσιαστεί η Νέα Δημοκρατία ως μία εφτάψυχη γάτα, ως η μόνη αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης με ένα αντιστάθμισμα σοβαρό στην κοινωνία, υποτίθεται λόγω της προσωπικότητας του Κυριάκου, αλλά η ρητορική η ίδια του συνεδρίου υπονόμευσε αυτό το μήνυμα όταν είχαμε τόσες επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του «κανείς δεν περισσεύει και δεν υπάρχουν διαζύγια, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας», που λένε και τα γνωστά τραγουδάκια εδώ, και ότι το κοινό δεν πείθεται γιατί δεν ακούει ηγεμόνες, ακούει ανήσυχους αρχηγούς. Το ότι οι εσωκομματικές πληγές έχουν κλείσει ήταν ένας δεύτερος στόχος αυτής της συνεδριακής διαδικασίας. Όμως η σκιά Σαμαρά Καλαμαρή λειτουργήσε αντίστροφα, όπως επίσης και τα γράμματα που πήγαν στον Κυριάκο πριν από το συνέδριο σχετικά με το επιτελικό κράτος και το ρόλο ορισμένων προσώπων που παίζουν το ρόλο του εκ των έσω δούριου ύπου για το πραγματικό, την πραγματική καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Σε ένα κόμμα πραγματικά σίγουρο για την ενότητά του, η ενότητα δεν χρειάζεται να διακηρύζεται τόσο επίμονα όπως έκανε για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης. Τρίτος στόχος ενός συνεδρίου, αποτυχημένος στόχος, το αφήγημα ότι η ανανέωση της σχέσης με την κοινωνία είναι εδώ. Η έκκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βγουν έξω στην κοινωνία τα στελέχη. Μία έκκληση που είχε γίνει κατηγορό όταν έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης «θα πάρω το τζιπ και το βαν και θα κάνω βόλτα». Μία τέτοια προτροπή εμπεριέχει παραδοχή αποξένωσης. Αν χρειάζεται μία οργανωμένη υπενθύμηση επαφής με τους πολίτες, σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει ήδη εντοπιστεί. Το επιτελικό κράτος, η υπερσυγκέντρωση της ισχύος και η εικόνα ενός κλειστού κέντρου εξουσίας έχουν δημιουργήσει απόσταση από τη βάση, και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που κυκλοφορούν βουλευτές και βουλευτάδες στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και είναι αποκομμένοι, εκτός από κάποιους κομματάρχες προσεγγίζουν, είναι αποκομμένοι από τον κόσμο. Συνήθως κάνει αγκαρία ο κόσμος μέχρι και να τους χαιρετήσει. Και τα δωράκια τύπου «βρήκα ένα κωδικό, βάλτε καμιά μελέτη, 600.000 να κάνετε στο δίστο Στίβο», είναι καθαρά πυροτέχνημα για να μπορεί κάποιος να γεμίσει, σας ξαναλέω, με φωτογραφίες το προεκλογικό του άλμπουμ. Όπως τα μοντέλα έχουν το book, έτσι ακριβώς, δήμαρχοι και διάφοροι βουλευτές που βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία, χωρίς να αξιοποιούν τις πραγματικές ανάγκες. Εξουσία λοιπόν η οποία βρίσκεται μακριά από την κοινωνία, και η κοινωνία ακούει τελικά ότι το success story δεν φτάνει ούτε καν στο ράφι του σούπερ μάρκετ, κάτι που παραδέχτηκε φυσικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τέταρτο αποτυχημένο αφήγημα αυτού του συνεδρίου, η ηθική ανθεκτικότητα απέναντι στα σκάνδαλα. Μάλιστα, το βαθύτερο πρόβλημα, το σημαντικότερο πρόβλημα ενός συνεδρίου που πήγε να υπερβεί με θεματολογική μετατόπιση όπως κάνει πάντα, λέγοντας για οικονομία, σταθερότητα, μέλλον. Τον ΟΑΣΑΠ σας είπαμε, διάφορους δημοσιογράφους που γράφουν για την επιτυχία στα κελιά σε ξελόφυλλα της Ελλάδας. Όμως όταν το πολιτικό σώμα έχει ήδη επηρεαστεί από διαδοχικές υποθέσεις, θεσμικές σκιές, η αίσθηση αλαζονίας, η παράληψη που είναι πραγματικά τραύματα στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά ενισχύουν την αίσθηση ότι το κόμμα επιδιώκει εξοραϊσμό χωρίς ουσιαστική κάθαρση. Δεν είναι τυχαίο ότι σας είπα τη φράση του κυρίου Σχοινά, το πάρτι τελείωσε. Ένας υπουργός που έρχεται από την Ευρώπη που την έχουμε ουσιαστικά, έχουμε κλέψει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων για να τα δίνουμε στους φραπέδες, έρχεται ένα στέλεχος που έχει ευρωπαϊκή εμπειρία να πει ότι το πάρτι τελείωσε. Ως τι, ως ένας φρουρός των ευρωπαϊκών χρημάτων ή ως ένα στοίχημα του Κυριάκου ότι εγώ θα το λύσω αυτό ενώ με πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη. Δεν υπάρχει ουσιαστική κάθαρση, υπάρχει απλά παραδοχή ενοχής για το πάρτι. Τα μηνύματα λοιπόν του συνεδρίου, κυριαρχία, ενότητα, οικονομική επιτυχία, κοινωνική επανασύνδεση, σχέση, αντοχή κλπ. Και τα πέντε αυτά αφηγήματα που σας είπα δείχνουν πρωταγωνίστριες τις ρογμές στη Νέα Δημοκρατία χωρίς κανένα προσκλητήριο επιστροφής πραγματικό και χωρίς ενότητα, γεμάτη ρήγματα, χωρίς οικονομική επιτυχία, γιατί η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την κοινωνική αποσυμπίεση, ουσιαστικά δημιουργεί μεγαλύτερη κοινωνική πίεση και την δημόσια παραδοχή για την ακρίβεια, τη δημόσια παραδοχή ότι δεν είμαστε πραγματικά ανθεκτικοί απέναντι σε όλα αυτά τα οποία μας έχουν υπερβεί και μιλάμε για σκάνδαλα των σκανδάλων. Είναι ένα κόμμα που είναι πρώτο και ισχυρό. Ναι, δεν είναι όμως άτρωτο σε καμία περίπτωση και δεν έχει σε καμία μα καμία περίπτωση με τα δεδομένα αυτά την πρωτοκαθεδρία και την αυτοδυναμία που τόσο πολύ ακούσαμε να λέγεται σε αυτό το συνέδριο. Με άλλα απλά λόγια, η εικόνα θριάμβου σκάλωσε πάνω στην πραγματικότητα της πολιτικής αβεβαιότητας. Και όποιος θέλει, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε ακόμα περισσότερο. Βεβαίως αυτά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο εδώ στην περιβόητη αυτή συνεδριακή διαδικασία που ακούει στο όνομα κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι και λίγα έχω πει αυτό το τελευταίο μισάωρο. Θα πάμε να δούμε μετά τη μουσική ανάπαυλα και τις διαφημίσεις τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Έχω σήμερα την παγιά του Θουκυδίδη για την κινέζικο-αμερικανική συνάντηση αλλά και το τι προμηνύεται. Σημαντικό θέμα σήμερα να μείνετε τα παιδιά στο διαδίκτυο, το θραύμα από τις οθόνες και η επιστήμη. Έχω πολύ σημαντικά στοιχεία εδώ συγκεντρώσει και βέβαια η πολιτική νομιμοποίηση της απόλυτης τρέλας που γίνεται μέσω της μουσικής, όπως στον διαγωνισμό της Eurovision που είδαμε και επιβεβαιώσαμε φυσικά αυτά που ήδη γνωρίζουμε και θα πρέπει να τα αναλύσουμε για να τα καταλάβουμε όσοι ακόμα ελπίζουν ότι η μουσική τελικά ενώνει. Η μουσική εξοραίζει, εξευμενίζει και φέρνει ένα πέπλο καθαρότητα σε εκείνους που δεν είναι σε καμία περίπτωση καθαροί. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, μουσική και διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή και πάμε κατευθείαν στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας, γιατί έχουμε πολλή δουλειά και στην πολιτική ανάλυση και δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Άννα Ευαγγελίου στο στούντιο είναι έτοιμη για μουσκόξιμη τήρη στις 11 και εμείς πάμε με φόρα να δούμε τι γράφουν φυσικά αυτές οι εφημερίδες επιτέλους. Ξεκινάμε με τις πολιτικές και τα νέα και τις 72 δόσεις πρεμιέρα τον Ιούνιο σφήνε στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Τέσσερα μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι φέρνει διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου στην επιμέλεια οι ανοιχτές πλήγες. Εφημερίδα απογευματινή Metropolitan Expo. Όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Εφημερία Ασφάλεια Αναγέννηση. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Εκρηκτικό μείγμα και κλίμα. Οι 10 μέρες θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τρομή ΣΥΡΙΖΑ και οι διαφορετικοί δρόμοι της Νέας Αριστεράς. Ελεύθερος τύπος, εφημερία Ασφάλεια Νεοκράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία, σκάλπες του 27 για την Ελλάδα 2030. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ. Champions League Ολυμπιακός στο Europa Park. Εφημερίδα Μανιφέστο στην Κρήτη και στη Μάνη. Στείλανε φιρμάνι στις αποβάθρες και στις λιποβαρείς δηλώσεις που δεν έσχεσαι στο Ανδρουλάκη και η Μαρνή ΑΒΕ. Μοίραζε φυλαπορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλυσμα για συσπήρωση. Εφημερίδα Εσπρέσο, το Βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα, ο κουβάς της Eurovision. Βουλγαρικός τρίαμβος με άρωμα Ελλάδας. Πυρ από τους Eurofans για το αδιάβλητο και τελικά διαβλητό televoting. Πάμε και στο κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυρή κραδασμή στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Συναγερμός στον ΠΟΗ για τον έμπολα. Δεκάδες νεκροί εξαπλώνεται ραγδαία. Πάμε και στην εστία. Ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας. Πάμε και στην πολιτικά. Πακτολός επενδύσεων απάνω τα ρεκόρ, 33 δις και ζωές κεφαλαίων, τελευταία 7 ετία με τον συνολικό έμφυα 12 ετών. Ηχηρό μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Πάμε και στην Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση για να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Προκλητική άσκηση απόβαση ελληνικά νησιά. Πρόκειται για την διακλαδική διακρατική άσκηση ΕΦΕΣ 2026 και ενώ προωθεί για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να αγκιοποιηθεί το μισό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής, σαν να μην την ενδιαφέρουν τα όσα σχεδιάζει η Τουρκία. Κλείνουμε με την Star, η μεγάλη μπλόφα της Αθηνάς Οικονομάκου, πως η νύφια προσανατόλησε τους δημοσιογράφους για την τοποθέτηση του μυστηρίου, το εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα και οι ανθοδέσμοι από λευκές καμέλιες. Παντρεύτηκαν κρυφά Οικονομάκου Τσερέλα, χωρίς καλεσμένους και με δύο κουμπάρους στην πλάκα. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες για να περάσουμε και στα αθλητικά νέα, πάσα δηλαδή θα κάνουμε στον εαυτό μας. Ξεκινάμε με τη Sport Day της Δευτέρας. Πόσο πορώνει τούτο το σεντόνι, εν μέσω ενωσίτικης φιέστας ο Ολυμπιακός κατάφερε να σταθεί όρθιο στην All Win Arena και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα αποκριματικά του Champions League. Πάρτι τίτλου για την ΑΕΚ, τρέλα στην πλημμυρισμένη από κόσμο Νέα Φιλαδέλφια, από αεξίδες γιόρτασαν με κάθε τρόπο την κατάκτηση
του 14ου πρωταθλήματος. Πλάκα με κάνεις, απίστευτος ΠΑΟΚ, ενώ μέχρι το 68 ήταν μπροστά στο σκορ με 2 γκολ διαφορά, κατόρθωσε να ισοφαριστεί και να τερματίσει τρίτος. Κόκκινος πρωταθλητής Αστεράτος σε φινάλε θρίλερ, το Σεντόνι σκέπασε τα λάθη του, νέα μαγεία Ροντινέη με γκολάρα, ο ΠΑΟΚ 2-2 με τον Παναθηναϊκό, το εισιτήριο για το προκριματικά στον Ολυμπιακό. Φως των σπορ, ψυχωμένος Παναθηναϊκός ασυγχώρητος ΠΑΟΚ, 2-2 υπέρβαση και αυτοκτονία και μέσω λεωφόρου αλλιώς στα Αστέρια έφεξε στον Ολυμπιακό με το 1-1 στον αγώνα που ακολούθησε μετά βεβαίως η φιέστα για τον τίτλο. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, 14ο αιωνία, τιμή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚΑΡΑ. Η ΑΕΚ είναι κίνημα και στάση ζωής, υπό Μάριος Ηλιόπουλος, όλη μέρα και όλη νύχτα γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφια και σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στην Live Sports, τον 14ο ουρανό, στα προκριματικά του Champions League Ερυθρόλευκη. Πώς έχουν τα δεδομένα? Το γύρισε ο Παναθηναϊκός, δεύτερος Ολυμπιακός, αυτοχειρία του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Μία μεγαλειώδης φιέστα μέσα από την οποία η ΑΕΚ γιόρτασε μέσα σε λατρεία την κατάκτηση του πιο μάγικου πρωταθλήματος. Πάμε και Θεσσαλονίκη στη Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε τη βόλτα μας και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Τελικά 0, παταγώδης αποτυχία στην επέτειο των 100 χρόνων με μία κάκιστη απίστευτη αυτοκτονία. Μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να βγει δεύτερος ώστε να χτυπήσει την πόρτα του Champions League. Τεράστιο λάθος του Λουτσέσκου, η αφελής διαχείριση του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Για όλα όσα έκανε η ομάδα μετά το 0-2, είμαι πολύ απογοητευμένος. Δείξαμε ηλιθιότητα. Αυτό το μάτς είναι καθρέφτης για όλη τη σεζόν. Το έκανε η ΑΕΚ 1-1 και πήρε το ελληνικό πρωτάθλημα σε φιέστα και σε τελείρο η οπαδή της. Στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα.

Πάμε και στα υπόλοιπα αθλητικά νέα, γιατί να σας πω την αλήθεια, ακούσαμε πολλά από τον Μάριο Ηλιόπουλο εχθές, πολιτικό μανιφέστο, πραγματικά πολιτικό μανιφέστο από τον πρόεδρο της ΑΕΚ σε μια φιέστα που είχε άρωμα αγώναν δρόμου από την ανάβαση της Κίμης στο πρωτάθλημα στην Νέα Φιλαδέλφεια με την είσοδο του Προέδρου με το αγωνιστικό αυτοκίνητο στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά με όλα αυτά τα οποία είχαν σχεδιάσει και οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Θέλουμε καιρό να το χωνέψουμε αυτό που είδαμε για να καταλήξουμε σε ό,τι αφορά το αισθητικό κομμάτι, αλλά σε ό,τι αφορά τη στάση του Προέδρου, την πολιτική στάση του Προέδρου, πώς χωρέσαν σε μια ομιλία όλα αυτές τις συζητήσεις για τράπεζες, για funds, για συμφέροντα, για το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα κόντρα σε όλους και όλα και φυσικά με έναν τρόπο και ένα στόμφο που δεν θυμίζουν ποδόσφαιρο και θα έπρεπε ο αθλητισμός αυτά να τα έχει λίγο στην άκρη και μέσα από τον τρόπο επικοινωνίας του αθλητισμού να μπορεί να στυλιτεύει και να χαρακτηρίζει κακό κείμενα στην χώρα μας, όχι με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, έχουμε ένα πανάξιο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και φυσικά όλοι κλείνουμε το γόνι και λέμε τα θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα αυτή. Είναι σημαντικό, αύριο είναι για 19 Μαΐου, θα γιορτάσουν όλοι εκεί όσοι πάνε και στο μουσείο της ΑΕΚ με πολλές ωραίες αναμνήσεις λησμονιάς για τις αλυσμόνητες φυσικά πατρίδες των Ελλήνων ποντίων. Θα φύγω από αυτά και θα πάω σε πολύ ωραία νέα, γιατί έχουμε την Αντιγόνη της Πιώτη η οποία ξανά ήρθε σε φόρμα. Η Αντιγόνη μας η οποία τα κατάφερε στην Πορτογαλία και νομίζω ότι είναι μια σημαντική αυτή η εικόνα που έδειξε για την Αντιγόνη φυσικά που έκανε και εθνικό ρεκόρ.

Στο Ρίο Ντε Μαϊόρ της Πορτογαλίας, λοιπόν, τρίτη στον Μαραθώνιο Βάδιν με 1.36.33, πανελλήνιο ρεκόρ και χάλκινο μετάλλιο για μια αθλήτρια η οποία είναι πρότυπο και πρέπει να παραμείνει για πάρα πολλούς νέους και νέες, όπως είναι νέοι και νέες, γιατί εδώ θέλω να πάω, μιας και μίλησα και στην εισαγωγή μου για Στίβο, στα μέλη φυσικά της ομάδας εδώ του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ατρόμητος Αλιβερίου, τα μέλη της ομάδας Στίβου, τα οποία έκαναν ακόμα μια φορά πολύ ωραίες παρουσίες το Σάββατο στη Θήβα, στο διασυλλογικό πρωτάθλημα K14 στο τριάθλο. Με αγωνίσματα 60 μέτρα εμπόδια ύψος και μήκος, αλλά και στο Βουδούρια Kids, μια πολύ ωραία διοργάνωση που γίνεται στη Θήβα και ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ατρόμητος Αλιβερίου παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια και συμμετέχει. 11 αθλητές και αθλήτριες νεαροί από το Αλιβέρι, με πολύ ωραίες συμμετοχές και μετάλλια. Χίρας Παναγιώτης στην K14, πρώτη θέση στο ύψος με επίδοση 1.30 και ατομικό ρεκόρ. Τρίτη θέση ο Ερμής Βασιλιάδης στο ύψος με επίδοση 1.15. Στην K12 ο Χάρης Όμτσης με πρώτη θέση στο μήκος με 3.80 ατομικό ρεκόρ. Δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 3.60 και ατομικό ρεκόρ και ο Βαγγέλης Χουλιαράς. Και βεβαίως την αποστολή συνόδευε ο προπονητής Παναγιώτης Καβίτης μαζί με τους γονείς των παιδιών. Οι υπόλοιπες συμμετοχές: Χουλιαράς Θοδωρής, Αργύλη Μαριλένα, Λάμπρο Αθανασία, Ντουρέκα Κατερίνα, Αστιθάς Σπύρος και Κονιζάρης Ανδρέας. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν για τις πολύ ωραίες επιτυχίες και για την εξωστρέφεια για την πόλη μας, εκτός από τα ομαδικά αθλήματα, να έχουμε φυσικά χαρτογραφήσει το Αλιβέρι στον στίβο της χώρας μας με αυτές τις επιτυχίες των μικρών αθλητών και αθλητριών που, βλέποντας τα παραδείγματα όπως τις Αντιγόνες της Ποιώτης, συνεχίζουν στην κορονίδα του αθλητισμού που είναι φυσικά ο στίβος. Σε πρότυπα και σε ωραίες στιγμές, εχθές κάποιοι βλέπαν φυσικά την κατάληξη της Super League, αλλά κάποιοι έβλεπαν και ταινίς για το επίτευγμα του νεαρού Γιάννη Σίνερ, ο οποίος κατάφερε, κερδίζοντας μέσα στον τόπο του, στην πατρίδα του, στην Ρώμη, το χιλιάρι της Ρώμης, το Masters, με ένα εκπληκτικό τρόπο απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, που τον Νορβηγό, ο οποίος με πολύ ωραίο ήθος και με πάρα πολύ ωραία προσωπικότητα, φτάνει και αυτός σε τελικούς και βλέπουμε πόσο ωραίο είναι αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν υποφέρει πολλά πράγματα, να δείχνουν αυτό το καλό παράδειγμα με τον τρόπο με τον οποίο μιλούν στα μικρόφωνα και με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούν τίτλους σε ένα πραγματικά άλλο επίπεδο πνευματικής κατάστασης και φυσικής κατάστασης. Ο Γιάννη Σίνερ λοιπόν, μετά τον Νοβακ Τζόκοβιτς, ο νούμερο 2 παίκτης στην ιστορία της ανοιχτής εποχής αυτής του Open Air, όπως λέμε στο τένις, που καταφέρει να κερδίσει όλα τα διαθέσιμα χιλιάρια Masters και είναι μόλις 24 ετών και μάλιστα έχει τεράστια διαφορά ακόμα και από τον δεύτερο Αλκαράθ στην κούρσα για το νούμερο 1 κόσμου που έχει στρογγυλογραφήσει ο Γιάννη Σίνερ. Ωραίες στιγμές για τους φίλους του τένις αυτές που είδαμε χθες και βεβαίως πολύ ωραία να σας πω ότι έρχεται και το Ρολάν Γκαρός. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε ένα πολύ ωραίο θέαμα και εκεί. Μου αρέσει το τένις και το βλέπετε και το καταλαβαίνετε όσοι είστε εκεί. Θα επιστρέψω με δικά σας μηνύματα. Ξέρω ότι είναι μια ώρα δύσκολη αυτή για τους φίλους που είναι εκεί και εργάζονται. Παρακολουθούν και συνεχίζουν να εργάζονται και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που έχουν προγραμματίσει για τη σημερινή Δευτέρα, την αρχή της εβδομάδας. Θα πούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής σε λίγα λεπτά. Εσείς θα ακούσετε μουσική και βεβαίως θα δείτε όσοι είστε στο YouTube και στο Facebook απαραίτητα διαφημιστικά που αξίζουν τον κόπο να τα σημειώσετε, γιατί έχουν και τους παραγωγούς μας και το πρόγραμμά μας που είναι διαθέσιμο όπως πάντα και on demand μέσα από το radioaliveriena.gr. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, μην φύγετε, έχουμε πράγμα ακόμα.

0: Παλιβέρι 1.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: αγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο και

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή και τρίτη ώρα της εκπομπής, δευτερόλεπτα, μάλλον 10 και 1 πρώτα λεπτά, στη νέα εβδομάδα που ξεκίνησε εδώ, στο Αλιβέρι και από το Αλιβέρι σε όλες τις γης τα μέρη. Εμείς εδώ είμαστε στο σημείο που τέμνεται καλή μουσική με την ενημέρωση, ενημέρωση και ανάλυση χωρίς να μένουμε στην αφρίδα. Ανά Ευαγγελίου στο στούντιο για μουσικό ξυπνητήριο που ξεκινάει σε μία ώρα περίπου από τώρα στις 11, 11 με μία για να κάνετε την ψυχαγωγική σας ανάπαυλα και να χαλαρώσετε από τις βαριές ειδήσεις. Τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει στις 3 η Παρασκευή Ρούσου για το ημέρα σε εξέλιξη. Περίτω να σας πω ότι το να είσαι συνδεδεμένος με τους 102 και 2 είναι μια φανταστική και μουσική εμπειρία με διαφορετικά πράγματα αυτά που ακούς τα περισσότερα ραδιόφωνα, εναλλακτικά και όχι μόνο, κάνουμε διάφορα flashback και επειδή έχω και θέματα που αφορούν την Eurovision, αλλά θα τα πάμε λίγο αργότερα γιατί είναι πολιτικής υφής και έχουν να κάνουν με το Διεθνές Γίγνεσθε, όπως έχει να κάνει και η πολύ ωραία αυτή τοποθέτηση του Xi Jinping στη συνάντηση με τον Donald Trump για τον Θουκυδίδη. Αλλά όσο εσύ συνεχίζεις να στέλνεις τα μηνύματά σου και να μας καλημερίζεις,

Εγώ θα πάω σε ένα άλλο σημαντικό θέμα σήμερα, αυτή τη μέρα. Το νομίζω ότι απαντάει εμέσως σε όλα εκείνα που μας έχουν απασχολήσει σχετικά με την παιδική και εφηβική υγεία, για το τραύμα που δημιουργεί η οθόνη στα νέα παιδιά. Και όπως ακριβώς το λένε εδώ διάφοροι επιστήμονες, οι οθόνες που φέρνουν νέες μορφές τραύματος. Και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και, και τα συνέδρια τα οποία γίνονται ανά τον κόσμο, όπως επίσης και το τμήμα παιδοψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ulm στη Γερμανία, όπου εκεί είναι πρόεδρος ο κύριος Γιώργ Φέγκερτ, όπως επίσης και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής. Και τι μας λέει ο γιατρός ο κύριος Φέγκερτ, ο καθηγητής? Ότι τα παιδιά χρειάζονται οπτική επαφή και άμεση αλληλεπίδραση με τους γονείς. Ενδιαφέροντες μελέτες που νομίζω ότι πρέπει να έρθουν και να συμπεριληφθούν στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. Διαβάζω εδώ και άλλες έρευνες της κυρίας Χριστίνας Χατζηδημητρίου, κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια. Δεδομένα μεγάλης έρευνας στις ΗΠΑ, λέει η κυρία Χατζηδημητρίου, έδειξαν ότι πέραν της πρώτης ώρας ημερήσιας χρήσης οθονών, κάθε επιπλέον ώρα μπροστά σε αυτές συνδεόταν και συνδέεται με μειωμένη περιέργεια και ικανότητα αυτοελέγχου και αυξημένα επίπεδα διάσπασης προσοχής μεταξύ άλλων. Είναι στοιχεία που έρχονται από την επιστημονική κοινότητα, και επειδή στην επιστημονική κοινότητα υπάρχουν και τα πολιτικά, να σας πω ότι το ζήτημα της ψυχικής και πνευματικής υγείας δεν έχει καταστεί τόσο σοβαρά προς απασχόληση όλων ημών όσο τελικά η σωματική μας υγεία. Και επειδή διαβάζω πολλά και για εμβόλια χανταϊών και δεν ξέρω και εγώ τι, του ιού που δεν μπορεί να προσβάλλει, λέγανε, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, τελικά προσβάλλει, και ειδικά όσους είναι εμβολιασμένοι με το εμβόλιο COVID. Αλλά γενικώς, επειδή υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν απαντήσει το ερώτημα γιατί χάνονται νέοι άνθρωποι, ας κοιτάξουμε λίγο και το ψυχικό κομμάτι, ψυχικό και πνευματικό, γιατί είναι εξίσου σημαντικό, εννοείται, όπως ακριβώς και το σώμα. Σώμα, ψυχή και πνεύμα είναι άλλωστε ο άνθρωπος. Και θέλω να πω σε αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ ότι συνδυάζεται και συνδέεται άμεσα με αυτά που είδαμε τις τελευταίες μέρες να συμβαίνουν, και ειδικά με τα παιδιά, μετά τη διπλή αυτοκτονία αυτή των κοριτσιών στην Ηλιούπολη, αλλά και του γεγονότος ότι η οθόνη πλέον, αυτό μαγικό σύστημα, έρχεται να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά. Τι διαβάζουμε λοιπόν σε αυτές τις έρευνες? Φέρνουν αυτές οι έρευνες μάλλον στο προσκήνιο με τις πρωτοβουλίες αυτές των πανεπιστημίων, αλλά και των κέντρων εκείνων που κάνουν τις έρευνες, ότι ξεκινάει μια νέα συζήτηση που περνάει διακυβερνητικά και μέσα από πλατφόρμες και μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για το πώς προστατεύονται τελικά οι ανήλικοι online, ποια είναι η ευθύνη της Big Tech, όπως τη λέμε, της νέας τεχνολογικής ανάπτυξης, και αν χρειάζονται κανόνες για τα κοινωνικά δίκτυα, κανόνες σαν και αυτούς που έχουν μπει ούτως ή άλλως με το να μην χρησιμοποιούνται τα δίκτυα αυτά από 15χρονους έως 15 χρονών, αλλά και το πόσο αυτό δημιουργεί λιγότερη περιέργεια και πολύ διάσπαση στα παιδιά. Η συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση καινή περιεχομένου, όπως δεν είναι καινή περιεχομένου και αυτή η ερευνητική αρθρογραφία εδώ που διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, η οποία αναφέρεται σε παιδιά και εφήβους που εκτίθεται σε online εκφοβισμό, σε σεξουαλικοποιημένες προσεγγίσεις, το λεγόμενο grooming, όπως το λέμε στην αργό, σε εκβιασμούς, σε φωτογραφίες, σε βίαιο και ακατάλληλο περιεχόμενο, αλλά και στη συνεχή πίεση της σύγκρισης και του ετεροπροσδιορισμού μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα ο καθηγητής εδώ, ο καθηγητής ο Γιώργ Φέγκερτ, όπως και η κυρία Χριστίνα Χατζηδημητρίου και άλλοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και νομίζω ότι όσοι είστε στο χώρο της ψυχικής υγείας τα βλέπετε καθημερινά αυτά σε περιστατικά, είναι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στον ψυχισμό ενός παιδιού, ξέρετε πού λαμβάνουν χώρα? Λαμβάνουν χώρα στο δωμάτιό του. Το δωμάτιο ενός παιδιού στο σπίτι του με το κινητό στο χέρι είναι ένας χώρος διαμόρφωσης όλου αυτού του περιβάλλοντος. Για τον πατέρα και τη μητέρα, για τους γονιούς, η εικόνα μπορεί να είναι ασφαλής. Δηλαδή, λέει κάποιος ότι το παιδί μου δεν είναι έξω, είναι στο σπίτι, είναι στο δωμάτιό του, διαβάζει, παίζει, ασχολείται με το κινητό. Δεν είναι έξω, δεν κινείται σε κάποιο άγνωστο χώρο, δεν φοβάμαι να συναντήσει κάποιον φυσικά άγνωστό του. Κι όμως, μέσα από την οθόνη, αυτή η αποδοχή πίεσης, ελέγχου, απειλής, χειραγώγησης και εκβιασμού υπάρχει,
και συχνά δεν έχει φυσικό πρόσωπο και δεν μιλά. Και δεν μιλά ούτε αυτή η απειλή, δεν μιλά ούτε ο δέκτης της απειλής που μπορεί να είναι ένα νεαρό παιδί στο δωμάτιό του και δεν μιλά για έναν ακόμα λόγο, όπως μας λέει εδώ ο καθηγητής ο κύριος Φέγκετ, δεν μιλάει γιατί ντρέπεται, γιατί πιστεύει ότι θα τιμωρηθεί. Γι' αυτό και επιμένουν οι επιστήμονες ότι πρέπει να ξέρουμε πως ακόμα και όταν γίνει κάτι λάθος, όταν ακουστεί κάτι, όταν γίνει κάτι λάθος και όταν τα παιδιά κάνουν τη λάθος ενέργεια, θα πρέπει οι γονείς να είναι εκεί όχι τιμωρητικά αλλά βοηθητικά. Ακόμα και αν έχουν νουθετήσει το παιδί ότι δεν πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα, ακόμα και αν αυτά συμβούν, και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα εδώ, το οποίο μας λένε από τις επιστημονικές έρευνες στο Πανεπιστήμιο Ulm, ότι σε περίπτωση, ας πούμε, σε μια στιγμή ιδιαίτερη, όταν κάποιος δεν θέλει να μοιραστεί, δεν θέλει να φωτογραφηθεί σε ιδιαίτερες στιγμές, λόγω συναισθηματικής κατάστασης μπορεί να δεχθεί να το κάνει με τον σύντροφό του στην νεαρή ηλικία. Όταν αυτό ξεφύγει, θα πρέπει οι γονείς να είναι βοηθητικοί. Να έχουν ενημερώσει, να έχουν νουθετήσει, να έχουν εξηγήσει, να έχουν συμβουλεύσει, αλλά να μην ενισχύεται στο μυαλό του παιδιού ότι δεν θα μιλήσω γιατί θα τιμωρηθώ διπλά και από αυτό που μου συνέβη και από εκείνο το οποίο συνέβη ούτως ή άλλως και κινδυνεύω από διαπόμπευση. Το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Όπως το λέει ακριβώς η κυρία Χατζηδημητρίου, κλινική ψυχολόγος, το πιο σημαντικό από το πόσο βλέπει ένα παιδί τηλεόραση είναι, ή μια οθόνη, είναι με ποιους μιλάει και το τι βλέπει, και δεν έχει την ίδια επίδραση ένα ποιοτικό πρόγραμμα που το παιδί παρακολουθεί με το γονιό του και το συζητά με μια ατελείωτη ροή αυτών των γνωστών reels, του θορύβου, του αλγοριθμικού περιεχομένου που όσο περισσότερο ψάχνεις πράγματα τόσο περισσότερο σου έρχονται, χωρίς κανέναν ενήλικο διασυνδεδεμένο με αυτή την εμπειρία. Και μάλιστα εδώ έρχεται ένα θέμα, μου γράφει εδώ και ο Πέτρος τώρα σχετικά με το ότι οι γονείς δεν έχουν χρόνο, είναι αυτό που σας λέω, οι γονείς δεν έχουν χρόνο γιατί τρέχουν για ανάγκες να καλύψουν, είναι αυτό που σας έλεγα για την πολιτική ανάλυση για το συνέδριο, για την ακρίβεια, ότι η ακρίβεια είναι το ένα, ότι οι γονείς τρέχουν όλη την ημέρα για να μαζέψουν αποτελέσματα οικονομικά 4 ωρών με πάρα πολλές ώρες δουλειάς, χάνουν σχέσεις με τα παιδιά τα οποία τα παρκάρουν σε οθόνες ή σε δραστηριότητες που δεν ελέγχουν οι ίδιοι. Αλλά εδώ έρχεται το κλασικό ερώτημα. Είναι το χρονόμετρο, και το λένε και πολλοί γονείς, το λένε και στην εκπομπή, είναι το χρονόμετρο τελικά μία λύση σε αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή βλέπεις το Σαββατοκύριακο ή μία ώρα την ημέρα χρησιμοποιείς το κινητό σου? Είναι αρκεί αυτό τελικά για να μαζευτεί το πρόβλημα? Και η απάντηση που παίρνουμε από την επιστημονική κοινότητα είναι ότι δεν αρκεί. Το μία ώρα οθόνη και τέλος δεν αρκεί. Χρειάζεται να ξέρουμε τι καταναλώνει το παιδί σε αυτή τη μία ώρα, με ποιους επικοινωνεί, ποιες πλατφόρμες, σε ποιες πλατφόρμες έχει διατηρεί προφίλ, σε ποιες εφαρμογές μπαίνει και πότε μία συμπεριφορά δείχνει ότι κάτι το έχει πιέσει, κάτι το έχει τραυματίσει, κάτι το έχει προβληματίσει με εσωστρέφεια. Άρα χρειάζεται ουσιαστικά συζήτηση χωρίς πανικό και αυτή η διαδικασία της επίβλεψης, η οποία δεν θα οδηγήσει σε τιμωρίες και αποκαλυπτικές καταστάσεις, αλλά σε μία συζήτηση που θα οδηγήσει στο σπάσιμο της σιωπής. Αυτή είναι η κατεύθυνση της επιστημονικής κοινότητας. Και εδώ βεβαίως έρχεται και η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Διότι η ευθύνη δεν μπορεί να έχει μόνο ο γονιός και δεν μπορεί να μένει μόνο σε αυτούς η ευθύνη. Όταν οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες να κρατούν τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο, ως ναρκωτικό δηλαδή, μέσα σε εφαρμογές, όταν οι αλγόριθμοι σπρώχνουν περισσότερο περιεχόμενο που δεν έχει έλεγχο σε σχέση με το περιεχόμενο που είναι ελεγμένο, αυτό μπορεί και πρέπει να διορθωθεί. Γιατί? Γιατί ο στόχος είναι τα παιδιά και με θεάματα που δεν πρέπει, και τότε το θέμα περνά από την οικογένεια στη δημόσια πολιτική σκηνή. Γι' αυτό η συζήτηση ξανανοίγει τελείως και την ξανανοίγει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ξανανοίγουν φυσικά και οι επιστήμονες για το πώς μπορούν οι πλατφόρμες να λογοδοτούν περισσότερο σε κυβερνήσεις και σε φορείς. Και το ερώτημα λοιπόν είναι ένα και μοναδικό, αυτό προκύπτει και έχω την εντύπωση ότι μας απασχολεί όλους. Δεν είναι ότι πρέπει τα παιδιά να σταματήσουν από τις οθόνες. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί σήμερα, έχουν γεννηθεί τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν αντίληψη του αναλογικού κόσμου. Έχουν γεννηθεί σαν ψηφιακό κόσμο και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που σήμερα η μπλούζα μου φοράει για όσους παρακολουθούν από YouTube, που έχω πάνω βιντεοκασέτες και κασέτες κλπ. Έχουν αντιληφθεί και έχουν γεννηθεί σε έναν άλλο κόσμο με οθόνες. Δεν είναι το θέμα αν τα παιδιά θα ζήσουν με οθόνες. Αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί.
Το ερώτημα είναι αν θα τα αφήσουμε μόνα τους μέσα σε αυτές τις οθόνες.

0: Και όσο εσύ θα σκέφτεσαι αυτά τα οποία λέμε, για να προχωρήσουμε, γιατί η ώρα πιέζει, εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε Trivial Dimes εδώ, ένα συγκρότημα το οποίο είχε την παρουσία του έντονη σε αυτό το σταθμό εδώ πριν από κάποιο διάστημα, στην εκπομπή εκτός κοινότητας της Ελισάβετ Πετρίδου, και θα σας πω αμέσως μετά γιατί πρέπει να το ακούσετε και τι έρχεται αυτή την Τετάρτη εδώ ζωντανά στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Μην φύγετε, εδώ είναι τα καλύτερα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 για τους ακροατές μας. Crazy Dolls Unplugged.

0: Radio FM.
1: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horford έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε το Radio Liberty 1 της νέας εποχής.

Επιστροφή εδώ 10 και 18 για την συνέχεια της πολιτικής ανάλυσης και όλων των θεμάτων που έχουμε βάλει στην συζήτηση σήμερα. Καλημέρα σε Βαρβάρα και Αντώνη που βρίσκονται στην παρέα μας, την αγαπημένη μου Κατερίνα Περήφανου που μας στέλνει εδώ την αγάπη της στο σταθμό της καρδιάς μας, λέει, και χαίρομαι, σας ξαναλέω πάλι, που τον θεωρείτε δικό σας σταθμό, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα να πω φυσικά και στον φίλο τον Γιώργο. Τι μας γράφει ο Γιώργος? Καλημέρα, καλή δύναμη και σε σένα αγαπητέ φίλε που βρίσκεσαι εδώ και μας στέλνεις και πολύ ωραίες εδώ θεματικές. Για τις δηλώσεις εδώ του Ρώτα σχετικά με τις αυτοκτονίες των δύο κοριτσιών, μια αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές, είπε ο Ρώτα στην χθεσινή φιέστα. Πράγματα που πρέπει να μπαίνουν λίγο πιο ψηλά ακριβώς. Παρ' όλα αυτά μπαίνουν πιο ψηλά αυτές οι περίεργες επιτελεστικότητα φιέστες όπως αυτές που είναι πρόσωπο κεντρικές. Ας σταματήσουν οι πρόεδροι των ομάδων να αικιοποιούνται τα κύπελα. Είναι πρωτίστως των αθλητών. Το λέω γιατί πραγματικά επισκίασε και αυτό που μας έστειλε ο Γιώργος και άλλα από τους παίκτες που έχουν κοινωνική συνείδηση. Πολλά πράγματα επισκιάστηκαν από την κίνηση αυτή του Super Car να μπαίνει με το κύπελο στη φιέστα. Και σας είπα ότι θα μπορούσε όλη αυτή η ιστορία συνδυάζεται με τη 19η που είναι αύριο, γιατί στο χώρο που έγινε η φιέστα, φίλε Γιώργο, υπάρχει το Μουσείο των Αρισμών των Πατρίδων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να γιατνιάζουν τόσο πολύ αυτές οι επέτειοι με ένα πρωτάθλημα. Αλλά κάποιοι επέλεξαν να το πάνε στα πολιτικά. Ακούσαμε Crazy Dolls από Trivial Times, ένα συγκρότημα το οποίο ήρθε στο στούντιό μας εδώ στην εκπομπή Εκτός Συχνότητας. Και αυτή την Τετάρτη μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα γίνουμε και οικοδεσπότες και προσκεκλημένοι όλοι μαζί σε αυτό το στούντιο, γιατί θα έρθουν εκείνοι θνητοί, οι αγαπημένοι μας φίλοι εδώ από το Αλιβέρι, που έχουν μια αξιοσημείωτη πορεία αυτά τα 10 χρόνια. 10 χρόνια κλείνουν το συγκρότημα των κοινοθνητών και θα καλημερίσω όλα τα παιδιά αυτά, τα οποία τα ξέρω από μικρότερα τουλάχιστον, σε διάφορες συναυλίες. Και χαίρομαι ιδιαίτερως να τους παρακολουθώ και να τους ακούω. Θα ακούσουμε φυσικά και μέσα σε αυτή την εκπομπή τραγούδια τους, αλλά θα τους απολαύσετε την Τετάρτη στις 7 στην εκπομπή Εκτός Συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου, όπου θα είναι τα παιδιά εδώ να μιλήσουν για τη μουσική τους, να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε και ζωντανά μουσική. Επομένως, έχεις κάθε λόγο να είσαι συντονισμένος στους 102 και 2 μεγάκυκλους για όλα αυτά τα οποία θα συμβούν. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουν εκδηλώσεις ωραίες, εκδηλώσεις που αφορούν και τη μνήμη. Έχουμε στις 24 τώρα του μήνα την επιμνημόσυνη δέηση και τον παιδικό αγώνα στο Κακολύρι, που έχει μπει στην λίστα, στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών, και τα παιδιά εκεί, ο σύλλογος, να πω την καλημέρα μου στον Κώστα, τον Βασίλη, τα παιδιά όλα στο χωριό και σε όλους τους ανθρώπους που μοχθούν για να βγαίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Έχουμε τον Ιούλιο και τους μαραθωνίους ανεπτυγμένους, μεγαλύτερους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπαίνει στο καλεντάρι και να ξέρουν όσοι άνθρωποι έρχονται στον τόπο μας τι ακριβώς συμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα ήταν πολύ ωραίο κάπως να μπορεί να μπει και να σκανάρει τον τόπο που βρίσκεται και η κυκλοφορία ως τουρίστας, τι γίνεται όλο τον χρόνο και σε ποιες επιτείους και σε ποιες ημερομηνίες. Δεν είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, δεν κοστίζουν. Τουλάχιστον κοστίζουν λιγότερο από το να σχημονούμε επικοινωνώντας στο διαδίκτυο και από το να παίζουμε συνεχώς τις κουμπάρες στην έντονη πολιτική διαμάχη μεταξύ ένθεν και ένθεν ανθρώπων που συμμετέχουν εδώ στα αξιώματα. Κοινή θνητή λοιπόν, Τετάρτη εδώ σε 7. Με Ελισάβετ Πετρίδου θα είμαστε βεβαίως όλοι εδώ αυτήν την Τετάρτη, το συζητάω, να υποδεχθούμε τα παιδιά, και είναι σαν να είναι και αυτοί αλλά και εμείς στο σπίτι μας. Σας ξαναλέω, προσκεκλημένοι και οικοδεσπότες γινόμαστε ένα, ειδικά με τους κοινοθνητούς, ειδικά με τα παιδιά από τον τόπο μας που είναι εδώ και διαπρέπουν. Θα πάω από αυτούς που διαπρέπουν και γράφουν μουσικές σε αυτά που ήταν τα ματάκια μας, γιατί η συζήτηση που έχω εδώ πέρα ετοιμάσει, μάλλον αυτό που έχω ετοιμάσει σήμερα σχετικά με το Eurovision, έχει να κάνει με το πολιτικό περιεχόμενο αυτού του διαγωνισμού και θα μας δώσει και την πάσα να πάμε στο Θουκυδίδη που έλεγε ο Xi Jinping την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση με τον Donald Trump. Κρατηθείτε λίγο, γιατί οι συνάψεις είναι σημαντικές και διαφορετικές εδώ, σε αυτήν τη συχνότητα όπου τα πράγματα λέγονται με έναν άλλο τρόπο. Χρειαζόμαστε την συμμετοχή σας, χρειαζόμαστε να σας παίρνουμε μαζί μας τη σκέψη μας, να προβληματίζετε κι εσείς, και αυτό ο προβληματισμός να μας ανεβάζει όλους.
Διότι ανεβαίνοντας όλοι, επιδιώκουμε και καλύτερες διοικήσεις. Ή τουλάχιστον δεν μας κάνουν εντύπωση πολλά πράγματα όπως αυτά που μας αφήνουμε το στόμα ανοιχτό. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι συνέβη σε έναν διαγωνισμό που δεν ήταν μουσικός. Και δεν θα μείνω στο μουσικό κομμάτι για την Eurovision που είδα το φως της δημοσιότητας εδώ το Σάββατο πολλά νέα. Με νικητές τους Βαλκάνιους εδώ τους Βούλγαρους. Ένας φίλος ο Πέτρος με έγραφε το πρωί. Καλώς ήρθατε στο κλαμπ, λέει. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώ. Νίκη στην Eurovision, μνημόνιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα τώρα ακολουθεί κάποια λογική για τους Βούλγαρους οι οποίοι ήταν εκτός και μπήκανε με ένα δυναμικό κομμάτι, με ελληνική βοήθεια εκεί. Υπήρχαν και, νομίζω, έχω την εντύπωση, ο κ. Κοντόπουλος, ναι, και στα φωνητικά. Η κυρία Χαλκίτη, ναι, είμαι σίγουρος. Οπότε, σε ένα εντελώς έτσι πιο γυμναστηριακού τύπου τραγούδι, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για μουσική για αυτό το διαγωνισμό, μπορώ όμως να μιλήσω για πολιτική. Γιατί αυτή η Eurovision και αυτή η Eurovision ήταν, τι ήταν, ήταν η απαρχή, ακόμα μάλλον, με ένα σταθμός του τι συμβαίνει όταν η μουσική γίνεται μηχανισμός νομιμοποίησης. Διότι ξέρετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, όσοι μπαίνει η άνοιξη τώρα, έχει μπει η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι. Να το, το καλοκαίρι εδώ είναι. Είμαστε με τα κοντομάνικα πλέον και τα air condition. Ήδη θα πάμε και για μπανάκι, όσο νούπο. Επομένως, όταν μπαίνουμε σε αυτήν την καλοκαιρινή βόλτα, τα πανηγύρια μας ταιριάζουν. Και εδώ στην Ελλάδα επιδιώκουμε πανηγύρια. Αυτό το πανηγύρι λοιπόν που λέγεται Eurovision δεν κρίθηκε μόνο στη σκηνή της Βιέννης, όπως αντιλαμβάνεστε, κρίθηκε και στο σκοτεινό περιθώριο ανάμεσα στη μουσική, τη διπλωματία και αν θέλετε το χρήμα και την οργανωμένη πολιτική κινητοποίηση. Έχουμε επισήμως μία καθαρή νίκη του τραγουδιού της Βουλγαρίας εδώ και με ένα τραγούδι το οποίο δεν θυμάμαι να σας πω και τι σημαίνει ο τίτλος του και τι είναι. Αυτά θα σας τα πει Άννα Ευαγγελίου που θα έρθει αργότερα στις 11. Αλλά έφερε την πρώτη νίκη της χώρας αυτής στο διαγωνισμό, επικρατώντας και σε επιτροπές και μάλιστα με τη μεγαλύτερη διαφορά νίκη στην ιστορία του διαγωνισμού, όπως λένε εδώ οι άνθρωποι που γνωρίζουν επ' αυτών των θεμάτων. Αλλά είχαμε και μια δεύτερη θέση, η οποία δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους και μιλάμε για ένα τραγούδι εντελώς αδιάφορο. Σας ξαναλέω, δεν μπορώ να μιλήσω για μουσική. Ως μουσικός, όχι ως ραδιοφωνικός παραγωγός, ως δημοσιογράφος. Αλλά ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική, σας λέω ότι δεν μπορώ να μιλήσω για μουσική. Αλλά αυτή η δεύτερη θέση του Ισραήλ ήταν ένα πραγματικό αποτέλεσμα που μας αφήνει χώρο για πολλές σκέψεις. Και γιατί? Γιατί η χώρα που ήρθε δεύτερη είναι στο επίκεντρο ενός διεθνούς μποϊκοτάζ, μιας κοινωνικής αποδοκιμασίας και επίσημων προειδοποιήσεων για την πρόθεση της ψήφου της που κατάφερε να τη μετατρέψει την ψήφο της και την Eurovision σε ένα πεδίο πολιτικής επιβίωσης. Και ξέρετε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ δεν ήταν μια ουδέτερη πολιτιστική παρουσία ή γεωγραφικού περιεχομένου, γιατί ακούμε μερικούς να λένε τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί, οι Αυστραλοί και δεν ξέρω και εγώ τι. 5 χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία, επέλεξαν αποχή και μποϊκοτάζ το προηγούμενο διάστημα λόγω της εγχυζόμενης Ισραηλινής συμμετοχής εν μέσω πολέμου στη Γάζα. Και διαβάζω στο Reuters την απόφαση της CBU να μην θέσει ψηφοφορία τον αποκλεισμό του Ισραήλ ως σημείο αιχμής που οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του θεσμού, του πολιτικού αυτού θεσμού. Με την ίδια την Ισπανική Επιτροπή, αν μπορώ να το πω έτσι, να λέει ότι πλέον η Eurovision δεν είναι ένας τραγουδιστικός διαγωνισμός, αλλά ένα φεστιβάλ κυριαρχημένο από γεωπολιτικά συμφέροντα. Αυτές οι λέξεις που έβαλε η Επιτροπή, η αντίστοιχη εδώ η δική μας Επιτροπή, η Ισπανική, όταν δεν τέθηκε σε ψηφοφορία το μποϊκοτάζ. Και το παράδοξο είναι ότι η EBU, η Οργανωτική Επιτροπή, συνεχίζει να πουλά το προϊόν της, αυτό το προϊόν που λέγεται Eurovision, και το κάνει έντονα αυτή την πώληση, αυτό το brand, ότι είναι United by Music, δηλαδή ότι μας ενώνει η μουσική. Ενώ κάθε δομικό στοιχείο του φετινού διαγωνισμού φώναζε το ακριβώς αντίθετο. Και δείτε λίγο εδώ τώρα τις αντιφάσεις, μιας και βρισκόμαστε και σε μια
Ρωσολαγνία ή ρωσοφοβία. Η Ρωσία αποκλείστηκε μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Έτσι. Το Ισραήλ παρέμεινε. Οι στίχοι και τα σύμβολα ελέγχονται για να μην θεωρηθούν πολιτικά, από τη μία, αλλά η ίδια η συμμετοχή μιας χώρας σε εμπόλεμη και διεθνώς καταγγελόμενη συνθήκη αντιμετωπίζεται ως τεχνικό ζήτημα ραδιοτηλεοπτικού ενδιαφέροντος. Η Eurovision απαιτεί από τους καλλιτέχνες να μην είναι πολιτική, σωστά? Την ίδια ώρα όμως λειτουργεί ως τεράστια πολιτική σκηνή. Δεν σας λέω για την δημιουργία νέων προτύπων. Δεν θα το πάω εκεί. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά με την έλευση της Woke Agenda στην Eurovision. Θα το πάω καθαρά στην πολιτική. Και θα το πάω καθαρά στο χορηγικό μοντέλο. Και θα μιλήσω και για τη Maracan Oil. Powered by Maracan Oil, δεν έλεγε το λογότυπο που βλέπαμε στις τηλεοράσεις. Ο επίσημος χορηγός παρουσίας της Eurovision για έκτη συνεχόμενη χρονιά, παρακαλώ, με ορατότητα στο τι γίνεται στο backstage, στους καλλιτέχνες, στο εμπορικό κομμάτι, το εμπορικό περίβλημα του θεσμού. Μια εταιρεία που προβάλλεται ως ένα, πώς να το πω τώρα, η Άννα μπορεί να το πει καλύτερα, σε ένα beauty brand. Ναι, κάτι που αφορά καλλιτικά, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είναι το αντικείμενό μου, αλλά ένα παγκόσμιο beauty brand, το οποίο η ιστορία του συνδέεται με το Ισραήλ. Και πώς συνδέεται η ιστορία του με το Ισραήλ? Όπως έχουν πει οι ίδιοι της Maracan Oil, ότι το προϊόν, το βασικό προϊόν αυτής της εταιρείας, δημιουργήθηκε σε ένα, λέει, κομμωτήριο του Τελ Αβίβ. Ενώ διαβάζω εδώ διάφορα ρεπορτάζ της Jerusalem Post που λέει ότι η Maracan Oil ξεκίνησε τη ζωή της από το Ισραήλ, και αυτό δεν αποδεικνύει μόνο ότι η BU κρατά το Ισραήλ για έναν χορηγό, όχι. Αποδεικνύει όμως κάτι ακόμα πιο πολιτικά βαρύ, ότι ο διαγωνισμός που ζητά από το κοινό να ξεχάσει τη γεωπολιτική έχει ο ίδιος χορηγική αρχιτεκτονική που θυμίζει συνεχώς τη γεωπολιτική. Η ψηφοφορία λοιπόν, έχει να κάνει με αυτό το γνωστό παραμύθι ότι μιλάμε για τραγούδια. Μιλάμε για τραγούδια. Ή καταραίει αυτή η άποψη ότι μιλάμε για τραγούδια? Και να θυμίσω ότι πέρσι είχαμε αντιδράσεις. Αντιδράσεις στους κανόνες ψηφοφορίας που τους άλλαξε φέτος η Οργανωτική Επιτροπή με τη μέθοδο των ψήφων, με τη μείωση των ψήφων. Γιατί είδαμε, λέει, κάποιες ατασταλίες, δυσανάλογες καμπάνιες προώθησης και εμπλεκόμενους φορείς κυβερνήσεις και άλλες κρατικές δομές στη διαδικασία ψηφοφορίας. Δηλαδή, η Οργανωτική Επιτροπή αναγνώρισε ότι το σύστημα ήταν ευάλωτο και ευάλωτο σε πολιτική κανονικοποίηση. Και ενώ έχουμε αυτή την διαδικασία με τις ψήφους, το ειρωνικό κομμάτι λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό να λένε αυτό για την αλλαγή του κανονιστικού, της κανονιστικής διαδικασίας για τις ψήφους, έχουμε και την έκκληση να σταματήσει η διαδικασία του να ψηφίζουμε καθοδηγούμενοι, προσέξτε, από συμφέροντα γεωπολιτικά. Δηλαδή, ο θεσμός δεν βρήκε λόγο αποκλεισμού για το Ισραήλ, βρήκε λόγο να προειδοποιήσει ότι για να διασώσω την εικόνα μου θα πρέπει να είμαι ελαστική ως προς τη συγκρουσιακή κατάσταση που τα τελευταία 10 χρόνια απομακρύνει συμμάχους από το Ισραήλ. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω γιατί το λέω. Γιατί πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση στο Κογκρέσο να ψηφίσουν ενάντια του στο Ισραήλ. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει η Γαλλία να δίνει τον εναέριο χώρο για να φεύγουν τα όπλα από την Αμερική να πηγαίνουν στο Ισραήλ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το Ισραήλ ήδη γνωρίζει ότι μέσα από την EBU και την Eurovision δημιουργείται ένα κλίμα που πηγαίνει στους νέους ανθρώπους. Το Ισραήλ γνωρίζει ότι τα fan club και το κοινό αυτού του πολιτικού διαγωνισμού δεν θυμούνται το ολοκαύτωμα. Δεν θυμούνται το ότι τράβηξαν οι Εβραίοι από τους Ναζί. Θυμούνται τι γίνεται στη Γάζα, τι γίνεται στο Ιράν. Και αυτά τους διαμορφώνουν την πολιτική άποψη. Γι' αυτό αρχίζει και χάνει τη δημοφιλία του το Ισραήλ. Και το Ισραήλ, χάνοντας τη δημοφιλία του, αναγκάζει τις κυβερνήσεις όπου μεγαλώνουν νέα παιδιά με αντίδραση ως προς το Ισραήλ να δημιουργήσει μόνο του
νέους συμμάχους. Σαουδάραβες, Πακιστανούς, Κινέζους, Ινδούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να δημιουργήσει μια διαδικασία να παίρνει όπλα από τον εαυτό του. Και επειδή είδα, γιατί θα πάω στο επόμενο θέμα, και στο χάρτη του Xi Jinping να μιλάει με τον Τραμπ την Παλαιστίνη και το Λίβανο και δεν είδα το Ισραήλ, αυτά τα ξέρει πολύ καλά η Ισραηλινή Μοσάντ και όλες οι μυστικές υπηρεσίες, γι' αυτό και ενδιαφέρονται όσο ακόμα μπορούν να παίξουν το χαρτί με τα μπικικίνια να κρατιούνται σοβαρά και δυνατά σε τέτοιους θεσμούς. Το ζήτημα είναι γιατί επιμένουμε να μιλάμε για μοσκό διαγωνισμό. Διότι αυτό που παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος για να χαλαρώσει, για αγωνιστικά κριτήρια, δεν ξέρω γιατί το βλέπει ο καθένας, για εθνικά κριτήρια, αυτό που ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν στημένο, γνωρίζουμε τα μπλοκ, αλλά μπορούμε να πούμε κάτι σύγχρονο και ανησυχητικό. Ότι ένας θεσμός που παραμένει τυπικά νόμιμος, στην ουσία του μετατοπίζεται τη μουσική στην επιρροή, ούτε καν στην πολιτική. Και το Ισραήλ δεν χρειάζεται να κερδίσει για να βγει πολιτικά κερδισμένο, αρκεί να μείνει μέσα. Και αρκεί να μείνει μέσα να ακουστεί, να εμφανιστεί δεύτερο και να πάει κόντρα στον μποϊκοτάζ και να πει ορίστε, ο κόσμος μας θέλει, δεν μας θέλετε εσείς για τα δικά σας συμφέροντα, παρόλες προειδοποιήσεις, τις καμπάνιες, παρόλα τα γιουχαΐσματα μέσα στον χώρο που έλαβε χώρα το event που υπήρξαν και σημαίες Παλαιστίνης, σε ένα τέτοιο διαγωνισμό η δεύτερη θέση δεν είναι απλώς μουσική διάκριση, αγαπητοί μου φίλοι, είναι επικοινωνιακό τρόπαιο. Έχουμε λοιπόν μία νικήτρια στο διαγωνισμό, αλλά και έναν μεγάλο νικητή της πολιτικής συζήτησης. Και για να σωθεί ένα τηλεοπτικό προϊόν, έχασε περισσότερο την αξιοπιστία του. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατρακύλα, δεν με ενδιαφέρει, δεν διατηρώ καμία επιφύλαξη ότι θα συμβεί αυτό, αλλά τελικά πηγαίνει όλο και πιο κάτω. Φανταστείτε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για μουσική, φανταστείτε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για στίχο, φανταστείτε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για ήχο, φανταστείτε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για συνέστημα, φανταστείτε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις, άλλο πανηγύρι αυτό, φανταστείτε πόσο μακριά ανοιχτωμένοι είμαστε όταν κάποιοι, ενώ δεν μπορούμε να συζητήσουμε καν για όλα αυτά, γιατί έπονται, εμπορεύονται αυτό το διαγωνισμό με τον τίτλο United by Music. Τρομάρα μας. Και από εδώ θα πάω στο Θουκυδίδη, επιστρέφοντας από το διάλειμμα που έρχεται αμέσως τώρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, για λίγα λεπτά ακόμα μην φύγετε. Δεν έχουμε τελειώσει.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Ναι, είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό και θα καλημερίσω το μαχητή μας, μαχητής Κίμης, ο οποίος είναι στην παρέα. Καλημερίσω τον Γιάννη, τον Δημήτρη Κουλιώνη βεβαίως, τα έχουμε πει, ο οποίος είναι εδώ και παρακολουθεί. Ροντινέι μόνο μου γράφει ο Βασίλης. Ποιο λόγο θα έχεις να τα γράφεις όλα αυτά. Και στο Γιώργο το Γιαννιό καλημέρα επίσης, ο οποίος είναι στην παρέα μας εδώ. Στο Λενιό από Βόρεια Εύβοια. Να πω και για την ναι, έγινε μία. Εδώ τώρα τι έγινε. Έγινε μία. Κάτι μου. Έγινε μία τι μου γράφεις Βασίλη. Έγινε μία. Για συνέχισε το μήνυμά σου. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις εδώ. Βλέπω γράφει έγινε μία και το σβήνει. Έγινε μία. Λοιπόν, μία τι. Μία λανθασμένη κίνηση. Τι θες να μου περιγράψεις εδώ τώρα. Για πες μου, καλημέρα σε Μαρία και Ελένη. Γεια σου Θάνο. Μήπως εννοούσες έγινε μία. Τα λέμε στη μία δηλαδή. Μετά την εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Και ευτυχώς δεν μίλησε με γρίφους ο Xi Jinping, ή μάλλον μίλησε, γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ θα πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά. Ήταν η συζήτηση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή για την σχετικά μάλλον με την Αμερικανο-Σιναϊκή, την Αμερικανο-Κινέζικη, αν το πω έτσι, η Σινοαμερικανική, όπως θέλετε πείτε, το συνάντηση στην Κίνα. Βασίλη, άμα δεν μου γράψει τι έγινε, νομίζω το μήνυμα πήγαινε αλλού. Σίγουρα. Κάπου αλλού δεν γράψει βιβλίο και το γράψει σε μένα. Έγινε. Λοιπόν, επειδή είπαμε για το Ισραήλ και σας είπα τα τελευταία 10 χρόνια αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με τον Δημήτρη Κουλιώνη μια ολόκληρη εκπομπή. Τη μεταστροφή κρατών από τις παραδοσιακές αξίες εναντίον του Ισραήλ και πώς το Ισραήλ το ξέρει αυτό και αρχίζει και προσπαθεί να γίνει εντελώς αυτόνομο. Δεν προσπαθεί μόνο η Ευρώπη να είναι αυτόνομη, προσπαθεί και φυσικά το Ισραήλ το ίδιο, όπως προσπαθεί να είναι αυτόνομη και η Ευρώπη, όπως προσπαθεί να είναι αυτόνομη και η δυναμική των κρατών που παίζουν ρόλο. Και πάμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί αυτό που είδαμε να συμβαίνει στην Κίνα έχει αξία, σημαντική αξία και για μας. Για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και επειδή το έχουν πει πάρα πολύ και τι είναι και γιατί το χρησιμοποιούμε κλπ. Πότε υπάρχει αυτό, θα σας πω ότι είναι μια φράση προφανώς που ανήκει ως άποψη και ως σκέψη στον σπουδαίο πατέρα της ιστορίας, όπως αυτός και ο Ηρόδοτος, οι δύο πυλώνες. Αλλά ο Θουκυδίδης έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο που πέρασε στη σύγχρονη γεωπολιτική μέσα από τον Γκράχαμ Άλισον. Και βασίζεται σε αυτή την παρατήρηση περί του Πελοποννησιακού πολέμου. Δηλαδή, τη διαχρονική, αν θέλετε, υπενθύμηση, να το πω λίγο πιο απλά να το καταλάβετε, ότι η ιστορία των μεγάλων δυνάμεων δεν καθορίζεται μόνο από την ισχύ, αλλά από φόβο, φιλοδοξία και λανθασμένους υπολογισμούς. Όπως αυτή η συγκυρία συμβαίνει τώρα στην παγκόσμια πραγματικότητα. Και αναλύοντας λοιπόν ο Θουκυδίδης τον Πελοποννησιακό πόλεμο, Πού ακριβώς κατέληξε ο σπουδαίος αυτός ιστορικός. Κατέληξε ότι δεν έπρεπε να συγγράψει μόνο την ιστορία ως ένας ιστορικός ή ως ένας πολεμικός ανταποκριτής ή ως ένας άνθρωπος που είχε δει πίσω από τις λέξεις μόνο μία σύγκρουση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Ήθελε να καταγράψει και κατέγραψε με μοναδική διάβγεια για την εποχή εκείνη, και το λέω γιατί 2.500 χρόνια μετά τα ίδια συζητάμε, τον μηχανισμό με τον οποίο ουσιαστικά η άνοδος μιας νέας δύναμης γεννά ανασφάλεια σε μια άλλη κατεστημένη δύναμη, μετατρέποντας ουσιαστικά τον φόβο σε στρατηγική καχυποψία και την καχυποψία σε σύγκρουση που οδηγεί σε πόλεμο. Τι έλεγε ουσιαστικά ο Θουκυδίδης, ότι η αύξηση της δύναμης των Αθηναίων και ο φόβος που προκάλεσε στους Σπαρτιάτες αυτή η άνοδος έκανε τον πόλεμο να μοιάζει αναπόφευκτος. Και τελικά αυτοί που σηκώθηκαν ουσιαστικά και δημιούργησαν φόβο είναι και αυτοί που νίκησαν. Και 2.500 χρόνια μετά εξακολουθεί να αναπνέει αυτή η φράση στις σημερινές εξελίξεις από την Ταϊβάν ως την Νότια Συνική Θάλασσα, ως τους δασμούς, ως την τεχνολογική κυριαρχία. Και εδώ η Κίνα
ξέρετε, δεν είναι ένα απλό εργαστήριο για τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς ψωνίζοντας 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως είναι το budget από τα γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα που όλοι αναφέρετε ότι δεν θα αγοράζατε ποτέ μου, αλλά τελικά βρίσκεται τρόπο να αγοράσετε. Να σας πω ότι ουσιαστικά είναι μια δύναμη που έχει ένα κεντρικό πλέον ρόλο στη διαμόρφωση ενός διεθνούς συστήματος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες απ' την άλλη, κατεστημένη δύναμη, με θεσμική δύναμη, στρατιωτική δύναμη, βλέπουν για πρώτη φορά μετά τον ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία ένα αντίπαλο να τους αμφισβητεί συστημικά. Και το αποτέλεσμα δεν είναι αναγκαστικά ο πόλεμος, αυτό είπε ο Xi Jinping, είναι ένας ανταγωνισμός στρατηγικός που διαπερνά το εμπόριο, την τεχνολογία, την ενέργεια, τις συμμαχίες, αλλά δεν πρέπει να καταλήξει αναγκαστικά σε πόλεμο, που είναι αυτή η παγίδα που είπε πάρα πολύ ωραία με διάβια πριν από 2.500 χρόνια. Απίστευτη, απίστευτη διάβια. Χωρίς κανένα άλλο εχέγγυο παρά μόνο τη γνώση και την παρατήρηση ο Θουκυδίδης. Και ξέρετε, για την Ελλάδα που θέλει να είναι θεματοφύλακας των αξιών, ο μέσος πολίτης, αυτή η ιστορία του Θουκυδίδη είναι ένα πραγματικό μεγαλείο. Ένα μεγαλείο που δεν προσφέρει μυρολατρεία, αλλά κατανόηση. Δεν λέει η σκέψη του Θουκυδίδη ότι η σύγκρουση είναι πεπρωμένο, όπως λένε σήμερα οι Ισραηλινοί, οι Αμερικανοί και δεν ξέρω και εγώ ποιοι άλλοι εμπλέκονται στους πολέμους, ο Πούτιν κλπ. Λέει ότι όταν οι ηγεσίες αγνοούν τη φύση του φόβου, της ισχύως και του συμφέροντος, γίνονται εχμάλωτες κάποιων δυνάμεων που οι ίδιες υποτίμησαν. Όταν αρχίζεις να φοβάσαι πολύ την κατεστημένη σου ισχύ, τότε αρχίζεις να υποτιμάς τις δυνάμεις που έκαναν το αντίπαλον δέος να τρέχει πιο γρήγορα από σένα. Και τι κάνει ο Θουκυδίδης 2.500 χρόνια μετά δια του Xi Jinping? Μας καλεί να δούμε την πολιτική χωρίς αυταπάτες και χωρίς έναν απλοϊκό τρόπο σκέψης που οδηγεί με έναν, αν θέλετε, αναπόφευκτο τρόπο στον πόλεμο. Είναι ο Θουκυδίδης το πιο πολύτιμο μάθημα που μπορεί να λάβει ένας μέσος άνθρωπος για το τι συμβαίνει στον κόσμο της γεωπολιτικής των 21ου αιώνα. Και προσέξτε τώρα πόσα κοινά σημεία έχουμε με την εποχή εκείνη του Πελοποννησιακού Πολέμου, παρόλο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πυρηνικής αποτροπής, παγκοσμιοποίησης, κοινωνικής οικονομικής αλληλεπίδρασης. Η αμερικανο-κινέζικη σχέση μοιάζει ουσιαστικά πραγματικά με την σχέση Αθήνας και Σπάρτης. Έχει τις ίδιες σταθερές, την ανασφάλεια, τη φιλοδοξία, την υπερεκτίμηση ισχύως και το εθνικό γόητρο, όπως ακριβώς είχε όταν οι Σπαρτιάτες καταλάβαιναν την άνοδο των Αθηνών. Και η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μηχανικά. Οι δομές της ανθρώπινης συμπεριφοράς επανεμφανίζονται, απλά είναι διαφορετικά τα μέσα. Και αυτή η ερώτηση του Xi Jinping στον Τραμπ, αν θα μπορεί σε έναν αλλοπρόσαλο χαρακτήρα, ο οποίος πραγματικά βγάζει αυτή την αίσθηση του γοήτρου και τη θέλει ως αρχαίος Σπαρτιάτης, που δεν έχει ακουμπήσει καν βεβαίως στον τρόπο και τον κόπο, αλλά ουσιαστικά θέλοντας να επικυριαρχήσει, η ερώτηση αν θα αποφύγουμε την παγίδα του Xi Jinping δεν είναι η ερώτηση διπλωματικής φιλοφρόνησης, όπως πολλοί έγραψαν. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή αναφορά υψηλού επίπεδου, όπως κάνουν διάφορες τέτοιες συζητήσεις. Είναι μια στρατηγική πράξη πολυεπίπεδη και σχεδιασμένη, όχι μόνο για να δοκιμάσει την αμερικανική ισχύ, αλλά και την αμερικανική συνείδηση. Γιατί κάθε μεγάλη δύναμη, αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν αποκαλύπτει τον εαυτό της, δεν τον αποκαλύπτει όταν μιλάει για ειρήνη, τον αποκαλύπτει όταν μιλάει για πόλεμο. Αλλά ουσιαστικά το μεγαλείο μιας χώρας φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει την ειρήνη. Και αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση που φαίνεται να είναι καθησυχαστική. Δεν είναι ένας στρατηγός ο Xi Jinping, είναι όμως κάποιος ο οποίος αντιλαμβάνεται, σας το είχα πει, ότι πέφτοντας οι Ισραηλοί με τους Αμερικανούς στο Ιράν, από το οποίο εγώ παίρνω καύσιμα, δεν θα πάω και το στρατό μου. Όπως έλεγαν όλοι οι αναλυτές, θα εμπλακεί η Κίνα στρατιωτικά. Όχι, γιατί ο Xi Jinping περίμενε να κάνει αυτήν την ερώτηση. Δεν πέφτω στην παγίδα του Θουκυδίδη εγώ, θα πέσεις εσύ, άρχοντά μου, Donald Trump.

Και ξέρετε, επειδή ζούμε σε επικίνδυνες στιγμές, δεν είναι η απόλυτη ετοιμότητα επικυριαρχίας ή η απόλυτη αδυναμία το πικ και το ορόσημο της ιστορίας. Η ιστορία γεννάει τη στιγμή που κάποιος διεκδικητής πλησιάζει αρκετά να πιστέψει ότι μπορεί ο ίδιος να γίνει αναθεωρητής του συστήματος. Ό,τι κάνει ο Πούτιν, ό,τι κάνει ο Τραμπ, ό,τι κάνουν όλοι οι ηγεμόνες που θεωρούν ότι είναι πολύ κοντά στο να αλλάξουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως, αυτό μας λέει ο Θουκυδίδης, έχει μοτίβα συνεχώς επαναλαμβανόμενα και συμπεριφορές όπου ο φόβος νικά την οποιαδήποτε λογική και πέφτουμε στις παγίδες, όχι της ιστορίας απλά, στις παγίδες της ισχύως. Η αξία λοιπόν του Θουκυδίδη, όπως βλέπετε, να συζητάει όλος ο πλανήτης γι' αυτό. Θουκυδίδη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά Θουκυδίδη είχε μνημονεύσει και ένας ακόμα ηγέτης του σύγχρονου κόσμου το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, και μάλιστα με έναν τρόπο που επαναλαμβάνει συνεχώς κάποια μοτίβα που εμείς επιδιώκουμε να θέλουμε να ξεχνάμε. Το συσχετισμό δυνάμεων ισχύως. Ποιος ήταν αυτός ο κύριος που διατύπωσε προσφάτως σε διεθνές επίπεδο δημόσιας σφαίρας αυτή την άποψη? Όσοι παρακολουθείτε είμαστε στον αέρα και όσοι ακούτε τις εκπομπές μας, νομίζω ότι είστε πολύ κοντά στην απάντηση, γιατί ακριβώς μιλάμε για τον Mark Carney, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ο οποίος μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη και με το γεγονός ότι διαλύονται οι συμμαχίες και οι υπερδυνάμεις για τη δύναμη του ενός ισχυρού. Και αυτή η διαδικασία έρχεται και κουμπώνει απόλυτα με την παγίδα του Θουκυδίδη. Γι' αυτό και η αξία της γνώσης, ξέρετε, έτσι θα κλείσω σήμερα, δευτεριάτικα, που μπήκαμε να διαταράξουμε την ηρεμία και να προβληματίσουμε, γιατί αυτό μας αρέσει. Αυτή είναι η ιστορία, η αξία του Θουκυδίδη, η πολιτική και η ηθική, που μας υπενθυμίζει ότι η ισχύς χωρίς αυτογνωσία οδηγεί στην ύβρη, σημαντικό, η ύβρης στην καταστροφή. Και όταν επιβιώνει αυτή η σκέψη για 2.500 χρόνια, δεν επιβιώνει γιατί έχουμε πολέμους αυτά τα 2.500 χρόνια, αλλά επειδή αυτή η σκέψη φωτίζει τους αμετάβλητους νόμους της ανθρώπινης φύσης μέσα από την πολιτική. Και να το σύγχρονο μάθημα που μας κάνει ο Θουκυδίδης. Και να γιατί είναι σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτά που είδαμε στην Κίνα, στη συνάντηση Τραμπ και στη Τζιπίνγκ. Ότι δεν είναι η πρόκληση η σημαντικότερη της εποχής μας ποιος θα κυριαρχήσει σε μια παγκόσμια σύγκρουση. Είναι ένα και μοναδικό το δίδαγμα. Ποιος θα μάθει από την ιστορία χωρίς να αναγκάσει γενιές επιγενεών να την επαναλάβουν και να την ξαναδούν και να τους ξανακαταστρέψει. Και με αυτή τη σκέψη θα πούμε σήμερα αντίο για αυτή τη Δευτέρα 18 Πέμπτου. Και θα δώσουμε ραντεβού φυσικά για αύριο. Εις αύριον Τρίτη λοιπόν, 19 Μαΐου, και με τα ΟΤΑ ανοιχτά, γιατί ξημερώνει μια μέρα εθνικής μνήμης. Και εγώ σκέφτομαι, και το σκέφτομαι σοβαρά, να κάτσω και να παρακολουθήσω ποιοι στα σχολεία τους, ποιοι στους φορείς τους αύριο θα μνημονεύσουν αυτή τη σπουδαία μέρα, την εθνική μνήμη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σε μια δύσκολη εποχή όπου η μνήμη βάλεται με πυρά πυροβολικού και όχι μόνο, με drones και δεν ξέρω και εγώ με οτιδήποτε άλλο θέλετε να σκεφτείτε στη σύγχρονη εποχή, γιατί αυτή η εθνική ημέρα για μας τους Έλληνες είναι μια πανανθρώπινη μέρα
για όσους πρέπει σιγά σιγά να πληθύνουν και να καταδικάσουν γενοκτονίες. Γενοκτονίες, πόση ώρα μιλάμε εμείς για τη μνήμη των γενοκτονιών στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν σφαγιάστηκαν 353.000 ψυχές από τον τουρκικό σοβινισμό του Κεμάλ Ατατούρκ και τον Πάλοσμαν. Ήταν άνθρωποι έχασαν την επιαιώνια πατρογονική τους εστία επειδή μιλούσαν ελληνικά και επειδή ήταν χριστιανοί. Ας θυμηθούμε σήμερα ποιοι διώκονται για αυτό που είναι, για να καταλάβουμε γιατί είναι γενοκτονίες αυτά που γίνονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης και εδώ πάλι αύριο. Σας αφήνω στο πρόγραμμά μας το ζωντανό. Και όπως ξέρετε, χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί η παρέα είναι εδώ και θα παραμείνει δίπλα σας σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα που έχουμε στήσει. Και εμείς εδώ και εσείς εκεί έξω. Κωνσταντίνος Καραγιάννης και αύριο εδώ, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Στο επανακούιν, σας χαιρετώ. Ραδιο Αλβέρια.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Νέα εβδομάδα ξεκίνησε, αγάπες μου, και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1, φυσικά. Έλατε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 και να μην ξεχνιόμαστε, βεβαίως, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, ναι, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε πως μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι οι live εκπομπές συνεχίζονται, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εσείς θα το χάσετε? Όχι βέβαια! Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 697-25-32-700, να ακούσω έτσι και τις δικές σας μουσικές επιλογές, να πιάσουμε την κουβέντα, να πούμε την καλημέρα μας, να συζητήσουμε πραγματάκια που θέλετε να σχολιάσουμε, και πιστέψτε με, σήμερα παιδιά μου έχουμε να σχολιάσουμε, και αν έχουμε. Το Σάββατο εννοείται. Είχαμε τον τελικό Eurovision. Έχει ψωμί υπόθεση. Πάμε να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια. Και φυσικά έρχομαι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Εννοείται, βάλε ένα καφέ από Μιχάλη Χατζηγιάννη και μία μέρα χαρά από την υπέροχη Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Και παιδιά μου, έτσι σήμερα η εβδομάδα μας ξεκίνησε καλοκαιρινά. Έχει βγει ο ήλιος στο μπαλκόνι μας, έχει λιακάδα έξω. Και εννοείται, παιδιά μου, είναι η κατάλληλη μέρα για έναν περίπατο. Οπότε όσοι δεν δουλεύετε και έχετε κάτσει να χαλαρώσετε, βάλτε στα ακουστικά σας Radio Oliveriana να ακούτε το μουσικό σας ξυπνητήρι και φυσικά να ξεκινάτε σιγά σιγά το τρέξιμο. Πώς θα βγούμε στις παραλίες? Διότι η πικρή αλήθεια, παιδιά μου, είναι ότι μερικοί από μας, εννοείται, εντάξει, σπάμε λίγο τη δίαιτα, είμαστε λίγο σε μία φάση που προσπαθούμε να μπούμε στα καλοκαιρινά τα περσινά και εντάξει, καλή γυμναστική, εννοείται καλή και διατροφή, αλλά μερικές φορές το θέλει ο οργανισμός έτσι και λίγο το γλυκάκι του. Με αυτά και με εκείνα, πάμε παιδιά μου στο θέμα που μας τρώει. Αφού πιάσαμε το φαγητό, πάμε και εμείς στο θέμα που μας τρώει και δεν είναι η διατροφή, δεν είναι η δίαιτα, δεν είναι το τρέξιμο, δεν είναι η γυμναστική. Φυσικά είναι τα όσα εξελίχθηκαν στην Eurovision, παιδιά μου. Το Σάββατο μας άφησε λίγο με το στόμα ανοιχτό, μας άφησε λίγο, όχι απογοητευμένους, δεν θα το εξέφραζα έτσι. Αν και ο γλυκούλης ο Ακύλας έβγαλε και ένα βίντεο, βρε το παιδί, που έλεγε συγγνώμη αν σας απογοήτευσα, βρε τι γλυκό παιδί είναι αυτό. Όχι παιδιά μου, δεν μας απογοήτευσε ο Ακύλας, ίσα ίσα, σε ένα παιχνίδι λίγο διαφορετικό και όχι διαγωνιστικό, καταφέραμε και πήραμε τη 10η θέση. Η Αντιγόνη τώρα με τον Τζάλα κατέκτησε τη 19η θέση, ναι, τη 19η θέση και φυσικά εμείς αμέσως μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε θα πάμε να αναλύσουμε, παιδιά μου, το τι έγινε στη Eurovision, διότι έχουμε να πούμε πολλά.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι «Ήλιους και θάλασσες» από την υπέροχη και μοναδική Τάμτα, εμείς παιδιά μου θα περάσουμε σιγά σιγά στα νέα της Eurovision και φυσικά ένα τεράστιο συγχαρητήρια να πούμε στη Βουλγαρία με το «Μπαγκαράγκα». «Μπαγκαράγκα» ήταν πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, πολύ ωραία χορογραφία, η αλήθεια είναι. Σου κολλάει γενικά αυτό το τραγούδι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από τους ημιτελικούς που το έχω ακούσει. Αλλά εντάξει, δεν περίμενα να πάρει την πρωτιά. Είχαν δώσει σαν φαβορί τη Φινλανδία και τη Δανία. Εγώ Φινλανδία και Δανία στις πρώτες τρεις θέσεις δεν είδα. Πράγμα που σημαίνει τι? Ότι δεν πρέπει να δίνουμε βάση στα στοιχήματα από ό,τι φαίνεται. Η Eurovision λοιπόν ολοκληρώθηκε με μια τεράστια ανατροπή και μια ιστορική νίκη για την Βουλγαρία. Η Ντάρα με το τραγούδι «Μπαγκαράγκα» κατέκτησε λοιπόν την πρώτη θέση, χαρίζοντας μάλιστα στη χώρα της την πρώτη νίκη στην ιστορία του διαγωνισμού. Τώρα ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στην 10η θέση, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς σε έναν τελικό γεμάτο εντυπωσιακές εμφανίσεις, δυνατές στιγμές και πολλές παιδιά μου ανατροπές στη βαθμολογία. Και μην παίρνετε αψήφιστα τη 10η θέση, διότι παιδιά μου είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή 10η θέση. Πριν πούμε βέβαια δύο έτσι πραγματάκια παραπάνω για το «Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα» και την υπέροχη έτσι χορογραφία της Δάρας, πάμε εδώ πέρα να δούμε. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη φετινή της πορεία, όπως είπαμε, στην 10η θέση. Η ελληνική συμμετοχή, παιδιά μου, κατάφερε να μπει στην δεκάδα. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος ο τελικός είχε πάρα πολύ ψηλό ανταγωνισμό. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα είμαστε στη δεκάδα, περίμενα να είμαστε λίγο πιο πάνω, αλλά μην παίρνουμε αψήφιστα τη 10η θέση. Και φυσικά το παιδί, παιδιά, καταστεναχωρέθηκε, έβγαλε μέχρι και βίντεο που έλεγε «Συγγνώμη αν σας απογοήτευσα». Ακύλα μου, δεν μας απογοήτευσες, αγόρι μου γλυκό, μην ανησυχείς. Ίσα ίσα κατάφερες σε έναν τέτοιο διαγωνισμό να φτάσεις τη 10η θέση και μπράβο στο παιδί, μπράβο, όχι, μπράβο. Επίσης η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά στο κοινό, ναι, στις κριτικές επιτροπές έλαβε βαθμούς από 14 από τις 35 χώρες. Οπότε παιδιά μου, μην ανησυχείτε, πολύ καλά τα πήγαμε. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Μάμπο» από Έλενα Παπαρίζου και πάμε λίγο να αναλύσουμε την βαθμολογία, διότι με ρωτάτε.

0: μετά το Μάμπο Αχέια που μας λέει η Έλενα Παπαρίζου, πάμε εμείς να δούμε ποιες χώρες μας έδωσαν άραγε το δωδεκάρι, διότι με ρωτάτε εδώ στα μηνύματα, βρες η Άννα, ποια ήταν τελικά η βαθμολογία. Λοιπόν, παιδιά μου, σαρώσαμε όσο αφορά τους μονούς βαθμούς, ναι. Αλλά μας έδωσε δωδεκάρι, εννοείται η Κύπρος, και η Σερβία μας έδωσε δωδεκάρι. Μπράβο στη Σερβία. Εμείς τώρα δώσαμε το δωδεκάρι στην Κύπρο και στην νικήτρια χώρα δώσαμε το δεκάρι. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε κι εμείς έτσι, βάλαμε το λιθαράκι μας στη νίκη της Βουλγαρίας, εννοείται. Και πάμε να δούμε τον τελικό των ανατροπών που μας το λέει εδώ πέρα, καθώς, ναι παιδιά μου, πρώτη θέση εννοείται Βουλγαρία, η Ρουμανία κατέκτησε την τρίτη θέση, η Αυστραλία την τέταρτη και ακολούθησε η Ιταλία που έκλεισε την πεντάδα. Δεύτερη θέση εννοείται, ξέρουμε όλοι ότι ήταν το Ισραήλ, και η Φινλανδία που είχε πάρει στον τελικό το μεγάλο φαβορί, περιορίστηκε στην έκτη θέση. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τη Δανία με 243 βαθμούς, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και εμάς, την Ελλάδα μας. Όπως σας είπα και πριν, η αντιγόνη μας, το Τζάλα Τζαλά, κατέλαβε την 19η θέση. Οπότε παιδιά μου, αυτή ήταν η κατάταξη, αυτά γίνανε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμένα μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ το τραγούδι που βγήκε νικητής, έτσι, η ντάρα μας με το μπαγκαράγκα μπαγκαράγκα. Και φυσικά να σας πω ότι το μπαγκαράγκα έχει και κάτι ελληνικό. Πάμε εμείς να ακούσουμε Ζαφ και Αστείο και μείνετε συντονισμένοι διότι έχουμε κι άλλα να πούμε.
1: Έπεσα μες στην παγίδα σου κι αφού δεν πρόσεχα καλά να πάθω. Το παίξα.

Ένα αγαπημένο τραγούδι ακούσαμε, Ζαφ και αστείο, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τον Evans που το ζήτησε, την καλημέρα μας. Και φυσικά παιδιά μου, ελάτε εδώ να σας πω, διότι έχει σουσού. Το Μπαγκαράγκα φέρει την υπογραφή μιας διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια την Τάρα, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Μονουάγ και η Νορβηγίδα δημιουργός Αν Τζουδίθ Στόγκ Βουίκ, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-pop. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το τραγούδι της Βουλγαρίας είχε και κάτι από Ελλάδα και τουλάχιστον Eurovision, δείτε το με μια θετική ματιά, έμεινε στα Βαλκάνια. Εμείς πάντως θα πούμε ένα τεράστιο συγχαρητήριο στο κορίτσι, στην Τάρα που ανακοινώθηκε έτσι σαν νικήτρια. Εύχομαι πραγματικά η Eurovision του χρόνου να πάει επίσης καταπληκτικά και παιδιά μου εδώ θα είμαστε, θα αναλύσουμε για την επόμενη Eurovision. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια, Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα και Μικρέ μου δυναμίτη από Σταβέντο, και φυσικά μείνετε συντονισμένοι διότι έχουμε πολλά να

Μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα και Μικρέ μου Δυναμίτη από Σταβέντο, πάμε και στα σουσού της Eurovision. Εννοείται, παιδιά μου, μετά τις βαθμολογίες και αυτά, πάμε να δούμε και ποιοι εμφανίστηκαν μετά το διαγωνιστικό κομμάτι, διότι Eurovision φέτος για τα 70 χρόνια που έκλεινε μας επιφύλασε και κάποιες εκπλήξεις. Δεν περιμέναμε φυσικά να ακούσουμε ούτε το My Number One, δεν το περιμέναμε να το ακούσουμε αυτό το πράγμα, εννοείται. Βασικά εγώ δεν το περίμενα, δεν ξέρω για εσάς. Ακούστηκαν τραγούδια, παιδιά μου, από παλιότερες Eurovision. Προβλήθηκαν και κάποια υπέροχα βιντεάκια από παλιότερες συμμετοχές και πάνω στη σκηνή ανέβηκαν ποιοι, παιδιά μου, προσωπικοί μου αγαπημένοι, δεν ξέρω για εσάς, για μένα θα μιλήσω, για τους Lordi φυσικά. Εννοείται, εννοείται, ανέβηκαν οι Lordi. Ελάτε, όλοι είχαμε χορέψει στους ρυθμούς του hard rock, αλληλούια. Δεν ξέρω πώς χορεύατε εσείς. Πάντως εγώ χοροπήδαγα σαν το κατσίκι πάνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι για τα 70 χρόνια Eurovision, μετά την εμφάνιση των 25 finalist, η αγωνία κορυφώθηκε και στη σκηνή ανέβηκαν πολλοί από τους μεγάλους νικητές της ιστορίας του διαγωνισμού, αλλά και τραγουδιστές που αγαπήσαμε. Ανέβηκε επίσης η σκηνή η Ρουσλάνα. Ναι, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, παιδιά, αγαπημένος ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, δεν μπορώ να πω, και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν όχι τις δικές τους επιτυχίες, αλλά τραγούδια που έγραψαν ιστορία στη Eurovision. Ανάμεσά τους εννοείται ξεχώρισαν οι Lordi, οι οποίοι επέστρεψαν στη σκηνή της Eurovision 20 χρόνια μετά τη μεγάλη τους νίκη. Και θυμίζουμε πως το φινλανδικό συγκρότημα έγραψε ιστορία το 2006, κατακτώντας την πρώτη θέση με το θρυλικό hard rock, αλληλούια. Εννοείται και η Ρουσλάνα είχε γράψει ιστορία με το τραγούδι της, Συγκρίτη Τάμντεμ, λοιπόν, το Wild Dances. Εννοείται και με αυτό είχαμε χτυπηθεί τότε, το είχαμε βάλει full στα υγεία και ξεκινάγαμε να χορεύουμε. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο, παιδιά μου, το ακούμε μέχρι και σήμερα. Και εννοείται, ακούμε μέχρι σήμερα και τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Πού τον συγκεκριμένο τραγουδιστή καθίστε, διότι σας έχω μεγάλο σουσού. Του είχανε στείλει πακέτο με την εκπομπή τότε, το Πάμε Πακέτο. Του είχανε στείλει γράμμα να έρθει στην Ελλάδα οι θαυμάστριές του, παιδιά μου. Πόσοι αυτό το θυμάστε? Ελάτε, όλοι θυμόμαστε την εκπομπή Πάμε Πακέτο. Νομίζω όλοι μας, και θυμόμαστε που βλέπαμε τα βιντεάκια με τον άλλο να ανοίγει το πακέτο, που δεν άνοιγε κιόλας το πακέτο, δεν ξέρω με τι το είχαν σφραγίσει. Και είχαν στείλει οι Ελληνίδες θαυμάστριες του Αλεξάνδερ Ρίμπακ στον Αλεξάνδερ να έρθει στην Αθήνα, να έρθει να τον δούνε από κοντά. Και εννοείται, δεν μας χάλασε χατήρι, το παιδί ήρθε. Πάμε εμείς να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, και φυσικά έρχομαι.

μετά το σουσού της Eurovision ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη «Φωτιά στη νύχτα». Και κάποια στιγμή, αν παρατηρήσατε, λέει «δίχτυα». Ναι, λέει «ρίχτα, ρίχτα τα δίχτυα». Και μιας και είπε δίχτυα, και επειδή παρακολουθούμε έτσι πάρα πολύ τη μόδα στο εξωτερικό και σε αυτά, έχει έρθει μετά τις τσάντες με χαρτόκουτα, τις τσάντες με πάγο, τις τσάντες με δέρμα τυρανόσαυρου που είχαμε δει σε προηγούμενη εκπομπή. Έχουν έρθει κάτι καινούργιες ωραίες τσαντούλες, τις οποίες θέλω λίγο να τις σχολιάσω. Γιατί εδώ θέλω να πω ότι η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ μπροστά στη μόδα πριν έρθουν αυτές οι τσάντες, διότι αγάπες μου, έγιναν viral οι τσάντες διχτάκι. Η γιαγιά μου είχε τη τσάντα διχτάκι πριν να γίνουνε viral και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να πάρει κρεμμύδια. Οπότε η μόδα η συγκεκριμένη νομίζω πρέπει να ευχαριστήσει τις γιαγιάδες, οι οποίες έχουν όλες από μία τσάντα διχτάκι από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ, και πάνε στη λαϊκή τους, πάνε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα αγάπες μου, δεν θα βάζουμε κρεμμύδια, πατάτες, αυγά μέσα στις τσάντες διχτάκι. Όχι βέβαια, θα τις παίρνουμε μαζί όταν θα θέλουμε να κάνουμε μία καλή εμφάνιση. Θέλετε να πάτε σε ένα γάμο? Πάρτε τη τσάντα διχτάκι. Θέλετε να πάτε σε μία βάφτιση, σε ένα έτσι εκκεντρικό γεγονός, θέλετε να πάτε στο κόκκινο χαλί του Hollywood, θα πάρετε την τσάντα διχτάκι, χωρίς τα κρεμμύδια μέσα, αλλά θα πάρετε την τσάντα διχτάκι. Διότι αγάπες μου, η τσάντα διχτάκι είναι κάτι fresh, είναι κάτι elegant, είναι ανάλαφρη, ακριβώς όπως και το καλοκαίρι. Οπότε είναι το νέο must του καλοκαιριού, η τσάντα διχτάκι. Άντε τώρα εγώ να πω στη γιαγιά μου ότι η τσάντα που παίρνει στο σούπερ μάρκετ είναι το νέο must του καλοκαιριού. Θα με πάρει με τα αυγά, λογικό. Εγώ να πω τη γλυκιά μου καλημέρα και στον Νίκο μας, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Σαλαμίνα, ένας πολύ καλός μου φίλος που τον αγαπώ πάρα πολύ, και εννοείται θα του αφιερώσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, πρώτη θέση από Νίκο Οικονομόπουλο.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Νίκο Οικονομόπουλο. Τραγούδι που έπαιξε φυσικά για τον φίλο μας τον Νίκο από τη Σαλαμίνα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Εννοείται κάποια στιγμή θα το πιούμε αυτό το καφεδάκι. Κάποια στιγμή θα το πιούμε αυτό το καφεδάκι. Λοιπόν, και γυρίζουμε σιγά σιγά εδώ πέρα. Σε αυτήν την υπέροχη τσαντούλα. Η οποία, παιδιά μου, ναι, έχει γίνει viral για το καλοκαίρι. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι κολλάει με το όλο στυλ θάλασσα, δίχτυα και τα κενάκια, παίρνει και αέρα η τσαντούλα μας αυτή η αγαπημένη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ πρακτική. Δηλαδή, αν είναι τόσο έτσι, έχουν τόσο μεγάλο κενό το ένα σκηνάκι με το άλλο, δεν μπορείς να βάλεις και τίποτα μέσα στη τσάντα. Ό,τι και να βάλεις, νομίζω θα πέσει. Ναι, δηλαδή, αν έχετε εσείς τώρα ένα κινητό, έχετε το iPhone σας, που πραγματικά αγοράζετε iPhone, περπατάτε στο δρόμο, πέφτετε κάτω, ακούτε crack και εύχεστε να είναι το πόδι σας και όχι το τηλέφωνο. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρετε να το βάλετε σε μια τέτοια τσαντούλα, έτσι, ωραία, αλλά ναι, νομίζω θα έπεφτε.

Επίσης μας λέει εδώ το γλυκούλικο το άρθρο που έχω βρει ότι αυτή η τσάντα λειτουργεί σαν μία πρόκληση και μία πρόσκληση να κοιτάξουμε στο εσωτερικό τους, αποκαλύπτοντας τις κρυφές πλευρές μας, από το άρωμα που θα έχουμε πάντα στη τσάντα μας μέχρι και το κραγιόν μας. Αγάπη μου γλυκιά, εσείς που γράψατε το άρθρο εκεί πέρα, τι άρωμα να βάλουμε σε αυτή τη τσάντα και ποιο κραγιόν να πάρουμε μαζί που στο πρώτο βήμα θα έχουν φύγει? Θα τα ψάχνουμε στο πρώτο βήμα που θα κάνουμε με αυτή τη τσάντα. Εντάξει, πείτε μέσα στα μάξι, άμα βάλουμε τη τσάντα μέσα στα μάξι κατευθείαν, εντάξει, κάτι θα σωθεί. Αλλά μέχρι να πάμε στα μάξι από το σπίτι μας, μέχρι να βγούμε από τα μάξι, να πάμε στην καφετέρια, να πάμε στο κόκκινο χαλί, να πάμε στην εκκλησία που έχουμε τη βάφτιση, δεν νομίζω ότι θα μείνει τίποτα μέσα σε αυτή τη τσάντα, εκτός από το πορτοφόλι, και αυτό αν έχει έναν κάποιον όγκο. Δηλαδή τώρα μεταξύ μας, αυτή η τσάντα δεν νομίζω ότι είναι τόσο πρακτική. Εντάξει, για το σούπερ μάρκετ για να βάλουμε μέσα τις πατάτες και τα κρεμμύδια, it's okay. Αλλά δεν θα πάμε τώρα να βάλουμε κάτι μικρό όπως ένα κραγιόν ή όπως το άρωμά μας που είναι και γυάλινο ή το κινητό μας που μπορεί να φύγει και να το ψάχνουμε. Και άντε τώρα εγώ να πω ok, είναι η νέα μόδα, it's okay. Αλλά για κάποια πραγματάκια δεν νομίζω ότι είναι βολική. Τις καλημέρες μου να πω και σε όλους όσους μπαίνουν τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στη Μαρία Αναστασοπούλου, καλημέρα στη Σοφία μας, καλημέρα στην Ελένη μας, καλημέρα στην Ειρήνη μας, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε. Και πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, Αθήνα Θεσσαλονίκη, τραγούδι που παίζει δυνατά για τη Σοφία που μας ακούει.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, πάμε εμείς αγάπες μου να δούμε και κάτι ακόμα για αυτή τη τσαντούλα για να κλείσουμε έτσι αυτό το θεματάκι. Λοιπόν, αν εξετάσουμε τη διαδρομή της netbag, αυτής της τσάντες με το δίχτυ, λέγεται netbag στα αγγλικά, βλέπουμε να εμφανίζεται στη Νορμανδία το 1860, όταν τη χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες για να μεταφέρουν τα ψάρια της ημέρας. Ορίστε, μεταφέρανε ψάρια, όχι κραγιόν, όχι κινητά, ψάρια. Το 2026 όμως το δίχτυ έχει δώσει τώρα τη θέση του και σε υλικά όπως το δέρμα, οι χάντρες με τη νέα netbag να διαφοροποιείται από το κλασικό στυλ με το οποίο την έχουμε ταυτίσει. Δεν λέει όμως εδώ ότι το χρησιμοποιούν και οι γιαγιάδες για να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Αμ, εδώ σας θέλω. Εγώ πάντως θα πω ότι η γιαγιά μου είναι μες στη μόδα και μπράβο της και συγχαρητήρια. Εγώ αυτό έχω να πω, οι γιαγιάδες είναι στη μόδα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και φυσικά γυρίζουμε με τραγουδάκι για να περάσουμε, παιδιά μου, και στα ζώδια.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Λογαριασμό ακούσαμε από Κατερίνα Λιόλιου, ένα τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Παρασκευή Ρούσου, η οποία μας ακούει, ναι. Και πριν περάσω στα ζώδια, να πω, μου στείλετε κάτι τέλειο εδώ πέρα. Πώς συνδυάζεται, παιδιά μου, Eurovision με το Harry Potter? Πολύ απλά, παιδιά μου, πάρα πολύ απλά. Το Φέρτο, η ελληνική εκδοχή του ξορκιού κλήτευσης Άκιο στο Harry Potter, νικήθηκε κατά κράτος από το Μπαγκαράγκα, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάποιο επιθετικό ξόρκι που διδάσκει ο Ίγκορ Κάρκαροφ στην σχολή του Ντάρμστρανγκς Revenge. Όσοι έχετε παρακολουθήσει Harry Potter, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε το συγκεκριμένο αστείο. Είναι από την τέταρτη ταινία του Harry Potter ή από το τέταρτο βιβλίο του Harry Potter. Οι περισσότεροι Harry Potterόφιλοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα μπορούν να το καταλάβουν. Νίκο από Σαλαμίνα.

Ναι, είμαστε Harry Potter geek. Εννοείται, λατρεύουμε Harry Potter και φαίνεται. Και σιγά σιγά, αγάπες μου, θα περάσω και στα ζωδιάκια μου εδώ πέρα τα γλυκά, τα αγαπημένα, διότι βλέπω εδώ πέρα σύνοδο Ερμή Ουρανού. Βλέπω το μυαλό να τρέχει με χίλια εδώ πέρα στους κρυούς και εννοείται πάμε να το σχολιάσουμε. Η Δευτέρα Κρύη ξεκινάει με μια απρόσμενη επικοινωνία που αλλάζει τον προγραμματισμό σας. Αυτό εννοείται δεν χρειάζεται να σας αγχώσει. Η σύνοδος Ερμή Ουρανού στο τρίτο σπίτι σας φέρνει νέα που αφορούν αδέλφια, συγγένεις, ξαφνική πρόταση για ένα σύντομο ταξίδι. Νάτα, οι κρύοι πάνε ταξιδάκι. Θα νιώσετε το μυαλό σας να τρέχει με χίλια, όπως κάνανε και εννοείται εδώ πέρα στην ανάβαση Κίμης. Ναι, προσέξτε λίγο την παρορμητικότητα στον λόγο σας. Οι ιδέες σας όμως είναι λαμπρές. Και πιστέψτε με, θα ανέβετε πολύ στα μάτια των άλλων. Στα αισθηματικά τώρα. Μία τυχαία συνάντηση στο δρόμο ή ένα μήνυμα από το πουθενά. Εννοείται θα αναστατώσει ευχάριστα τους αδέσμευτους. Και οι δεσμευμένοι σήμερα, παιδιά μου, ευνοούνται οι βαθιές και ειλικρινείς συζητήσεις που λύνουν χρόνια ζητήματα μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Στα επαγγελματικά, η διορατικότητά σας είναι το μεγαλύτερό σας όπλο σήμερα. Μία ξαφνική ιδέα για ένα project μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα. Και στα οικονομικά, παιδιά μου, ενδέχεται να προκύψει ευκαιρία για μία νέα πηγή εσόδων που σας αφήνει ελεύθερους. Φυσικά, να κάνετε τα ψώνια σας, η εβδομάδα μας ξεκινάει με ψώνια! Καλημέρα να πω και στον Σπύρο και στην Νικόλη, οι οποίοι μου λένε σήμερα γιατί δεν ξεκίνησες, μου λέει, με το Madame Σουσού Ντλίντλον, διότι το ξέχασα. Οπότε, ναι, ακούτε τα ζώδια με τη Madame Σουσού Ντλίντλον. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Και συνεχίζουμε με τους Ταύρους. Η σημερινή Δευτέρα επικεντρώνεται, λέει, στην ασφάλεια και τις αξίες σας. Η σύνοδος Ερμή Ουρανού στον δεύτερο οίκο σας φέρνει ανατροπές σε ζητήματα που θεωρούσατε δεδομένα. Οπότε εσείς τι κάνετε σήμερα? Η ημέρα απαιτεί ευελιξία. Κάτι που ίσως σας δυσκολέψει, αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει αν εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Στα αισθηματικά τώρα, η ανάγκη για σταθερότητα έρχεται λίγο σε σύγκρουση με την επιθυμία του συντρόφου σας για ανανέωση. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής: πηγαίνετε και ένα ταξιδάκι. Δεν κάνει κακό. Αντιθέτως, θα ανανεώσει τη σχέση σας. Τώρα οι αδέσμευτοι Ταύροι ίσως διαπιστώσετε ότι μία φιλία κρύβει κάτι παραπάνω. Έρχεται μία εξομολόγηση από το φιλικό σας περιβάλλον που αλλάζει τα δεδομένα της προσωπικής σας ζωής. Αχ, τι ωραία! Στα οικονομικά τώρα γίνεστε λιγάκι μπλε και όχι, δεν εννοώ από το κακό σας. Όχι. Γίνεστε το συγκρότημα μπλε, διότι πιάνω φωτιά. Ναι. Μία ξαφνική άνοδο στα έσοδά σας ή μία είδηση για μία επιστροφή χρημάτων θα σας δώσει μία τεράστια ανάσα, παιδιά μου. Που τι σημαίνει η ανάσα, έχουμε πει εδώ στα ζώδια? Ότι θα πάτε για ψώνια, μπορείτε να κανονίσετε μία εξόρμηση έτσι λίγο διαφορετική, λίγο πιο καλοκαιρινή, να πάτε για ένα μπάνιο, να πάτε ένα διημεράκι εδώ κοντά. Παιδιά μου, πραγματικά είναι η κατάλληλη στιγμή. Τι πάει να πει η αρχή της εβδομάδας? Όχι βέβαια, ταξίδι, πάμε, δεν χρειάζεται το Σαββατοκύριακο. Επαγγελματικά,
Ίσως σας προταθεί μια νέα συνεργασία που απαιτεί να χρησιμοποιήσετε τη τεχνολογία ή νέες μεθόδους εργασίας. Επενδύστε σε ιδέες που έχουν προοπτική χρόνου και μην παρασύρεστε τώρα σε προσωρινά κέρδη. Όχι, παιδιά μου. Εμείς θέλουμε ιδέες που έχουν προοπτική για το μέλλον. Και μιας και είπαμε για πολλά ταξιδάκια, ξέρετε τι τραγούδι θυμήθηκα? Θυμήθηκα ένα παλιό τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη, «Θέλω επιγόντως διακοπές». Πάμε να τα ακούσουμε. Εννοείται.

Εντάξει, φανταστικό τραγούδι, λίγο έτσι από τα παλιά, έτσι ένα ωραίο καλοκαιρινό σιγά σιγά τραγουδάκι. Βέβαια ο Κώστας Μαρτάκης μπορεί να μην έχει διάθεση, αλλά οι δικοί μας παιδιά μου είναι στα ύψη. Εννοείται, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά την εβδομάδα μας και πάμε να δούμε τους διδύμους, τα διδυμάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα. Φίλοι μου δίδυμοι, είστε οι πρωταγωνιστές της Δευτέρας. Έτσι παιδιά μου, έτσι θέλω να ξεκινάει κάθε ζωδιάκι. Γίνεται. Η σύνοδος Ερμή Ουρανού πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο, χαρίζοντάς σας μία πρωτοφανή πνευματική διάβγεια, άκου εδώ τώρα να δεις. Και μία λάμψη λάμπης μπάμπι μου που λένε. Σήμερα θα νιώσετε ότι οι άλλοι σας ακούν με προσοχή και ότι οι απόψεις σας γίνονται αποδεκτές με ενθουσιασμό. Όχι, πείτε μου, είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσετε σε ριζικές αλλαγές ή στην εμφάνισή σας ή στον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Θέλετε να βάψετε ξανθό το μαλλί? Τώρα είναι η στιγμή, αγάπες μου, κάντε το, τολμήστε το. Πώς θα ξέρετε αν δεν σας πάει, αν δεν το κάνετε? Τώρα θα μου πείτε, το ψάχνω στο ChatGPT. Έχετε κι εσείς ένα point. Πάντως, με λίγα λόγια, η ενέργειά σας είναι μεταδοτική και φυσικά περνάτε τέλεια. Στα αισθηματικά τώρα, η γοητεία σας χτυπάει κόκκινο. Οι γύρω σας μαγνητίζονται, λέει, από το λόγο και το πνεύμα σας. Η δεσμευμένη, η σύντροφός σας ή ο σύντροφός σας θα εντυπωσιαστεί από την εφευρετικότητά σας να σπάτε τη ρουτίνα. Τι κάνετε, αγάπες μου, και σπάτε τη ρουτίνα, πείτε μας και εμάς, σας παρακαλώ πολύ. Τώρα, αν είστε μόνοι, ετοιμαστείτε για έναν κεραυνοβόλο έρωτα που θα ξεκινήσει από μια απλή κουβέντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδιά μου. Μια κουβέντα θα γεννήσει έναν έρωτα γεμάτο πάθος και ρομαντισμό. Έχω όρεξη εγώ σήμερα. Στα επαγγελματικά, είστε μία μηχανή παραγωγής ιδεών, άκου εδώ τι λέει. Οι ανωτέροι σας θα εκτιμήσουν την ικανότητά σας να δίνετε λύσεις σε προβλήματα που φαίνονταν αδιέξοδα. Είναι ιδανική μέρα να υπογράψετε συμφωνίες, να ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις και οικονομικά. Οι εξελίξεις είναι παραπάνω από θετικές. Είναι τέλειες. Εκμεταλλευτείτε την πειθό σας για να κερδίσετε έδαφος και φυσικά να πάτε για ψώνια, διότι σήμερα είναι η καταλληλότερη μέρα. Θέλετε να πάρετε τη τσαντούλα δίκτυ? Σήμερα είναι η μέρα για να πάρετε τη τσαντούλα με το δίκτυ. Αρκεί να μην βάλετε μέσα κραγιόν, κινητά και τέτοια. Κάτι με όγκο σας παρακαλώ πολύ, γιατί θα το ψάχνετε. Καρκινάκια μου γλυκά και αγαπημένα, ήρθε η ώρα σας. Όχι, όχι, δεν το λέω για κακό, μη παρεξηγηθώ. Λέω ότι ήρθε η ώρα να πούμε και το ζώδιο του καρκίνου. Ναι, η σημερινή Δευτέρα έχει έναν πιο εσωτερικό χαρακτήρα για εσάς. Αχα, η σύνοδος Ερμή Ουρανού στον 12ο οίκο σας ενεργοποιεί το υποσυνείδητο και σας φέρνει αποκαλύψεις μέσω ονείρων ή ξαφνικών συνειδητοποιήσεων. Θυμάστε που λέγαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι μερικές φορές τα όνειρα είναι προφητικά? Να το, σας το λέει και το ζώδιό σας. Πολύ προσοχή στα όνειρά σας. Σήμερα είναι η μέρα να μάθετε μυστικά που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε καταστάσεις από το παρελθόν και η ψυχική σας ηρεμία είναι προτεραιότητα σήμερα γι' αυτό. Εντάξει, άμα θέλετε να αφοσιωθείτε στον εαυτό σας, αποφύγετε κοινωνικές υποχρεώσεις και καθίστε χαλαρώστε έτσι με εσωτερική γαλήνη, με μία κούπα καφέ, στο μπαλκόνι σας ή να πάτε μία βόλτα στην παραλία, φυσικά έχοντας τα ακουστικά σας δυνατά. Ράδιο Αλιβέρι 1. Στα αισθηματικά σας σήμερα θα νιώσετε μία τάση να απομονωθείτε λίγο με τον σύντροφό σας από το έξω
γενικά, από τον έξω κόσμο. Θέλετε να μείνετε σπίτι σας, να απολαύσετε την εσωτερική σας γαλήνη μαζί με το τέρι σας, να δείτε έτσι Netflix, να δείτε μια ταινία Netflix and chill, να ακούσετε ράδιο Αλιβέρια ένα δυνατά φουλ, έτσι να κουνήσετε όλη την πολυκατοικία, δεν πειράζει καθόλου. Όλοι θα απολαύσουν τις μουσικές μας, μην ανησυχείτε. Και παιδιά μου, θέλετε έτσι μια γαλήνη σήμερα γενικά? Τώρα η αδέσμευτη έρχεται μία μέρα σήμερα, η οποία σας φέρνει σε επαφή με ένα άτομο από το παρελθόν. Τώρα για καλό είναι, σίγουρα θα είναι για καλό, διότι λέει εδώ πέρα το ζωδιάκι ότι έχεις και εσύ μία νοσταλγία. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι εξελίξεις τρέχουν πίσω από τις κουρτίνες και έρχεται μία συμφωνία η οποία λίγο θα σας αναστατώσει, αλλά θα είναι για καλό. Θα σας δώσει προβάδισμα σε μελλοντική κίνηση. Και οικονομικά, η ημέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμωτήτων που αφορούν τράπεζες, δημόσιους φορείς, τέτοια πραγματάκια. Οπότε για ψώνια μπορεί να μην πάτε. Αλλά εμπιστευτείτε το ενστικτό σας σε τυχόν επενδύσεις που θέλετε να κάνετε τις επόμενες μέρες, διότι η διέστησή σας, αγάπες μου, είναι πολύ σωστή. Να σας πω την αλήθεια, άμα μιλήσει το καρκινάκι για το ένστικτό του και για αυτά, να το εμπιστεύεστε. Εμένα η κολλητή μου πάντως πέφτει πάντα μέσα. Πολλά φιλιά εννοείται να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Και πάμε να περάσουμε και στον βασιλιά της ζούγκλες. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Του-ρου-ρου-ρου. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Θέλω να το καθιερώσω σε κάθε, έτσι, λέοντα, σε κάθε φορά που λέω τα ζώδια. Η σημερινή Δευτέρα, λοιπόν, φίλε μου λέοντα, σας βρίσκει στο επίκεντρο του κοινωνικού σας κύκλου. Σήμερα βγαίνετε, νιώθετε την ανάγκη να μοιραστείτε τα οράματά σας και να βρείτε υποστηρικτές εκεί που δεν το περιμένατε. Αχα, οκ. Μία αλλαγή επίσης θα αποδειχθεί εξαιρετικά ευχάριστη και ανανεωτική για την ψυχολογία σας. Στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, αλλά με θετική χρειά και γεμάτη εκπλήξεις. Η αδέσμευτη μία φιλική σχέση θα πάρει μία απότομη ερωτική τροπή που θα σας ενθουσιάσει. Και η δεσμευμένη είναι η καλύτερη στιγμή να προτείνετε κάτι εντελώς διαφορετικό στο σύντροφό σας. Μία κοινή έξοδος ή σε ένα συνήθιστο μέρος ή μία ξαφνική απόφαση για ένα μελλοντικό ταξίδι θα αναθερμάνει το πάθος ανάμεσά σας. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η συλλογική δουλειά αποδίδει καρπούς με απρόσμενο τρόπο. Μία ιδέα που πέφτει στο τραπέζι κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής συζήτησης. Έτσι μιλάτε απλά και όμορφα, χαλαρά, με ένα καφεδάκι στο χέρι, με ένα φίλο σας ή με έναν συνάδελφο. Και αυτό, παιδιά μου, καταλήγει σε κάτι τέλειο, που μπορεί αυτό το σχέδιο που θα προκύψει από αυτή την κουβέντα να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλειώδες. Άκου εδώ τώρα τι γίνεται με τα ζώδια σήμερα, Στα οικονομικά, ενδέχεται να υπάρξει μια ευνοϊκή εξέλιξη μέσω μιας χορηγίας ή μιας βοήθειας από τρίτα πρόσωπα. Εσείς την εκμεταλλεύεστε διότι θέλετε να πάτε και για ψώνια. Οπότε, ο Λέοντας έχει ψώνια. Από τον οροσκόπο μου τουλάχιστον, εγώ για ψώνια θα πάω. Τον εμπιστεύομαι το Λέοντα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά σούσουρο από Ανδρομάχη και φυσικά έρχομαι διότι έχουμε πολλά ζωδιάκια να πούμε.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Ανδρομάχη, το σούσουρο, έχουμε γίνει σούσουρο, μας λέει εδώ πέρα το κορίτσι το γλυκό. Πάμε να δούμε τι λέει και ο Παρθένος σήμερα. Λέει ότι σήμερα Δευτέρα, Παρθένε μου, η προσοχή σου στρέφεται στη κοινωνική σου εικόνα και την καταξίωση. Η σύνοδος Ερμή Ουρανού στον 10ο οίκο σου φέρνει ξαφνικές αλλαγές στην πορεία της καριέρας ή στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για σας. Μία είδηση που αφορά ένα πρόσωπο κύρου θα σας επηρεάσει άμεσα. Εμένα, δεν ξέρω. Η ημέρα απαιτεί να δείξετε την ικανότητά σας να προσαρμόζεστε σε νέα δεδομένα με ταχύτητα και απόλυτη ψυχραιμία. Χαμελέοντας σήμερα ο Παρθένος. Στα προσωπικά, η ένταση της δουλειάς μπορεί έτσι να φέρει κάποια πίεση προς τον ή την σύντροφό σας. Εσείς μη μου πιεστείτε, όχι προς Θεού. Μία παστούλα και ένα λουλουδάκι είναι τα κατάλληλα μέσα για να εξομαλυνθεί η κατάσταση και η αδέσμευτη μπορεί να βιώσετε ένα φλερτ στον εργασιακό χώρο που θα ξεκινήσει από μία ξαφνική συνεργασία. Κοίτα να δεις η αδέσμευτη. Εσείς τώρα τι πρέπει να κάνετε? Να χαλαρώσετε. Και ερχόμαστε στα επαγγελματικά, που βρίσκονται σε μία κρίσιμη αλλά θετική καμπή. Μία ξαφνική πρόταση για προαγωγή ή μία αλλαγή καθηκόντων θα σας φέρει σε πλεονεκτική θέση. Η ευστροφία σας θα αναγνωριστεί από τους ανωτέρους, αρκεί να παρουσιάσετε τις ιδέες σας με θάρρος. Έτσι, παιδιά μου, πρέπει να έχουμε θάρρος στη ζωή. Στα οικονομικά, η ημέρα ευνοεί τις τολμηρές κινήσεις. Εδώ θέλω να σταματήσω, δεν θέλω να διαβάσω κάτι άλλο, διότι εγώ θα πω για ψώνια. Και εννοείται όλα τα παρθενάκια μου, πάμε μετά να οργώσουμε τα μαγαζιά. Σύντομο διαφημιστικούλι και εννοείται επιστρέφω με ζυγού.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Φυσικά εμείς, αγάπες μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Είμαι η Μαντάμ Σουσού και εννοείται ακούτε τα ζωδιάκια μας. Λιντλόν που λέω και στο τέτοιο με τα ζώδια, όταν θέλω να παρουσιάζω τη Μαντάμ Σουσού. Λοιπόν, περνάμε εδώ πέρα στους ζυγούς, όπου μία ημέρα γεμάτη έμπνευση και διεύρυνση οριζόντων ξημερώνει για εσάς. Ω, ταξιδάκια βλέπω, ειδήσεις από το εξωτερικό βλέπω. Α, εγώ τη σύνοδο Ερμή Ουρανού πολύ την αγάπησα. Ναι. Νέα που αφορούν νομικά ζητήματα, σπουδές, ταξίδια, σήμερα γενικά θα νιώσετε μία έντονη επιθυμία να σπάσετε τα δεσμά της καθημερινότητας και να αναζητήσετε τη γνώση. Τώρα πώς θα την αναζητήσετε τη γνώση και πού, δεν γνωρίζω, μπορεί να θέλετε να πάτε σε καμία βιβλιοθήκη στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάτι βιβλιοθήκες στο εξωτερικό, παιδιά μου, φανταστικές βιβλιοθήκες. Δεν μπορώ να πω, η αρχιτεκτονική είναι φανταστική. Σήμερα λοιπόν εδώ πέρα μία φιλοσοφική συζήτηση μπορεί να σας ανοίξει νέους δρόμους σκέψης και αξιοποιήστε τη μέρα για να προγραμματίσετε ένα ταξίδι. Να το. Παιδιά μου, το λέει ολοκάθαρα εδώ πέρα το ζώδιό σας. Θα πάτε ταξίδι και θα ξεκινήσετε και μία νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα σας αλλάξει την κοσμοθεωρία. Οκ, μπορεί να κάνετε διαλογισμό με το Δαλάη Λάμα. Μπορεί. Στα αισθηματικά τώρα, η ζωή σας επηρεάζεται από την ανάγκη σας για ελευθερία και πνευματική επικοινωνία. Οι δεσμευμένοι θα μοιραστείτε κοινά οράματα, θα αναζητήσετε έτσι από τον σύντροφό σας να ξεφύγετε από τα τετριμένα. Οπότε, αυθόρμητα ταξιδάκια, έξοδοι με άρωμα διαφορετικού θα σας φέρουν πιο κοντά. Και οι αδέσμευτοί ενδέχεται να κάνετε μία γνωριμία με ένα άτομο από διαφορετική κουλτούρα ή και χώρα, η οποία θα ξεκινήσει με έναν πολύ αναπάντεχο τρόπο. Να το στο ταξίδι που θα πάτε, ο δρόμος που θα διαβείτε θα σας φέρει τον έρωτα στη ζωή σας. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, διότι μπορεί να βρείτε τον έρωτο στο ταξίδι. Ναι. Λοιπόν, στα επαγγελματικά, η ημέρα ευνοεί τις επαφές με το εξωτερικό, τις εκδόσεις και τις διαφημιστικές καμπάνιες. Συγγραφείς είστε? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μία ξαφνική ιδέα για την προβολή της δουλειάς σας θα έχει τεράστια απήχηση και φυσικά οικονομικά ενδέχεται να προκύψει ένα κέρδος από μία πηγή που σχετίζεται με εκπαίδευση, νομικές υποθέσεις. Η τύχη είναι με το μέρος σας. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο ζυγός θα έρθει μαζί μας για τα ψώνια. Βέβαια, παιδιά μου, χρειάζονται και τα ψώνια. Θέλουμε μία ανανέωση στην καρταρόμπα μας. Καλοκαίρια σε έξω. Εμείς θα κυκλοφορούμε με τα περσινά καλοκαίρινα. Έλα τώρα, φυσικά και όχι. Θέλουμε και μία ανανέωση, βρε παιδιά μου. Όλοι μας, άντρες, γυναίκες, θα πάμε για ψώνια τελείως. Λοιπόν... Περνάω τώρα στους Σκορπιούς, όπου η σημερινή Δευτέρα είναι βαθιά και μεταμορφωτική. Εγώ παλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή, ναι. Η σύνοδος Ερμή Ουρανού στον 8ο οίκο φέρνει ξαφνικές αποκαλύψεις για οικονομικά ζητήματα τρίτων ή για βαθιά θαμμένα συναισθήματα. Θα έχετε μία πρόσμενη διέστηση που θα σας οδηγήσει στην αλήθεια μίας κατάστασης. Όπως λέει και η Παπαρίζου, έτσι μεγάλωσα εγώ, με μάθανε να ψάχνω την αλήθεια. Ναι. Προσέξτε μόνο την τάση για απόλυτες κρίσεις. Τι κρίση, καλέ κρίση, με πιάνει κρίση. Πολύ μουσικό είναι σήμερα το ζώδιο του Σκορπιού. Στα αισθηματικά η μέρα υπόσχεται έντονες στιγμές και πάθος, οπότε οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και οι ελεύθεροι μπορεί να νιώσετε μία καταμάχητη έλξη για ένα πρόσωπο που μόλις γνωρίσατε σε ένα περιβάλλον που δεν το περιμένατε. Τώρα ποιο είναι αυτό το περιβάλλον δεν γνωρίζω, δεν μας λέει μέσα, μας έχει έτσι μία έντονη δόση μυστηρίου, αλλά έχει μία, θα είναι ηλεκτρική. Τώρα μπορεί να γνωρίσετε κανέναν ηλεκτρολόγο, τίποτα, κανένα μηχανικό, δεν ξέρω, δεν μου λέει εδώ το ζώδιο. Και πάμε στα οικονομικά και τα επαγγελματικά, που η μέρα φέρνει ξαφνικές λύσεις σε θέματα δανείων, κληρονομικών ή επενδύσεων. Μία είδηση τώρα για μία οικονομική ρύθμιση θα σας ξαφνιάσει ευχάριστα, οπότε πάτε και για ψώνια, σας αφήνει ελεύθερους να μην ανησυχείτε. Και επαγγελματικά, μπορεί να διαχειριστείτε μία κρίση, μία ξαφνική αλλαγή, αλλά η ικανότητά σας να διεισδύσετε στην ουσία των πραγμάτων θα σας βοηθήσει να βγείτε κερδισμένοι. Ουδέν κακό αμυγές καλού, αγάπη μου. Αποφύγετε, λέει, μόνο τις ρυψοκίνδυνες κινήσεις. Οκ, κανένα πρόβλημα. Αλλά χαλαρώστε, διότι όλα τα ζώδια σήμερα είναι ένα και ένα φανταστικά. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι, και φυσικά επανερχόμαστε με τους τοξότες.

Την Κανοβούγια Σπίτι ακούσαμε από την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα. Και φυσικά, παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, περνάμε στους τοξότες. Αγαπημένοι μου τοξότες, η προσοχή σας σήμερα Δευτέρα στρέφεται αποκλειστικά στους άλλους. Η σύνοδος Ερμίου Ουρανού φέρνει ξαφνικές ανατροπές στις σταθερές σας σχέσεις και συνεργασίες. Μία είδηση από ένα συνεργάτη, μία πρόσμενη πρόταση μπορεί να σας βγάλει από τη ρουτίνα σας και θα νιώσετε την ανάγκη για περισσότερη ελευθερία μέσα από τις αλληλεπιδράσεις σας και θα την έχετε. Σήμερα γενικά η μέρα απαιτεί διπλωματία και έρχονται πληροφορίες που λαμβάνετε, που σας ξαφνιάζουνε, αλλά σας ενθουσιάζουνε κιόλας. Τα αισθηματικά το κλίμα είναι ανανεωτικό. Οι δεσμευμένοι, ξαφνικές αποφάσεις για ταξιδάκια, ναι, σας εκπλήσουν ευχάριστα. Είναι η ιδανική στιγμή να σπάσετε τα δεζαμά της συνήθειας και να βγείτε παραέξω. Οι ελεύθεροι τώρα ετοιμαστείτε για έναν κεραυνοβόλο έρωτα, μια κεραυνοβόλα γνωριμία που θα ξεκινήσει από μια τυχαία συνάντηση. Τα τυχαία, παιδιά μου, και τα ξαφνικά είναι τα καλύτερα, εγώ θα σας το πω. Και πάμε στα επαγγελματικά, όπου μια νέα συμφωνία ή ένα συμβόλαιο μπορεί να εμφανιστεί από το πουθενά. Έτσι, ξαφνικά, ουρανοκατέβατο. Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις λοιπόν θα τρέξουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και στα οικονομικά, θετική εξέλιξη βλέπω. Εγώ τρίβω τα χεράκια μου, διότι θα πάτε για ψώνια. Αέρας ανανέωσης λοιπόν σήμερα για τα ζώδια στις ντουλάπες τους. Ναι, διότι θα πάνε να ανανεώσουν την καρταρόμπα τους, όπως μας λένε εδώ πέρα τα ζωδιάκια. Και περνάμε στους εγώ καιρούς, όπου η καθημερινότητά σας δέχεται ισχυρές δονήσεις σήμερα Δευτέρα, φίλοι μου εγώ καιροί, και όχι από σεισμό, αλλά διότι η σύνοδος Ερμή Ουρανού φέρνει ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα της δουλειάς σας ή στις υποχρεώσεις για το σπίτι. Σήμερα θα χρειαστεί να διαχειριστείτε μία βλάβη σε μία ηλεκτρονική συσκευή. Α, εντάξει, ελάτε σε μία επαφή με τους σκορπιούς που θα γνωρίσουν ηλεκτρολόγο. Θα σας έρθει και τζάμπα. Λοιπόν, πάντως θα σας έρθει πιο φθηνά. Λοιπόν, θα πείτε εσείς, το άκουσα στη Μαντάμ Σουσού ότι ο σκορπιός θα γνωρίσει ηλεκτρολόγο, οπότε μιας και έχω βλάβει στις ηλεκτρικές συσκευές, δεν έρχεστε και λίγο από εδώ. Τέλος πάντων, η πειθαρχία σας σήμερα θα δοκιμαστεί, αλλά η ικανότητά σας να δίνετε πρακτικές λύσεις θα σας σώσει. Στα αισθηματικά, η μέρα απαιτεί να δείξετε κατανόηση στις πρακτικές ανάγκες του συντρόφου σας, οπότε μία χειρονομία φροντίδας μέσα στην καθημερινότητά σας θα εκτιμηθεί δε όντως. Κανονίστε κανένα ταξιδάκι κι εσείς, βρε αδερφέ. Τώρα, αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία θα προκύψει σε έναν χώρο που σχετίζεται με τη δουλειά ή τις καθημερινές σας συνήθειες, όπως π.χ. το γυμναστήριο, η γιόγκα, η κεραμική, ό,τι χόμπι κι αν έχετε, σήμερα τα μάτια σας 14. Διότι κάπου εκεί μέσα μπορεί να υπάρχει και το άλλο σας μισό, το έτερον σας ήμιση. Στα επαγγελματικά τώρα, είστε ο άνθρωπος των λύσεων, λέει σήμερα. Μία ξαφνική ιδέα για την αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας θα σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. Οι ανώτεροι σας θα εντυπωσιαστούν από την εφευρετικότητά σας και οικονομικά. Η ημέρα ευνοεί τακτοποίηση λογαριασμών και την έβρεση νέων τρόπων διαχείρισης των εσόδων σας επίσης. Μία είδηση για μία οικονομική διευκόλυνση θα φτάσει στα χέρια σας. Τι σημαίνει αυτό? Ανανέωση στην καρταρόμπα, ανανέωση στη σχέση, διότι θα κανονίσετε κάποιο ταξιδάκι, δεν γίνεται. Πάντως, παιδιά μου, από μένα και τα ζώδια, είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια. Πριν περάσω στα δύο τελευταία μου ζωδιάκια για σήμερα, πάμε να ακούσουμε δυνατά Αντζη Σαμιού και Ασπιρίνη. Και φυσικά, έρχομαι!

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Άντζη Σαμίου, Ασπιρίνη, πάμε εμείς να περάσουμε και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα. Εννοείται.

Υδροχόη μου γλυκή και αγαπημένη, η Δευτέρα είναι μία από τις πιο τυχερές ημέρες του μήνα για εσάς. Η σύναδας Ερμή Ουρανού στο πέμπτο σας σπιτάκι πυροδοτεί τη δημιουργικότητα, τη χαρά και την ανάγκη για έκφραση. Θα νιώσετε μία έκρηξη έμπνευσης που θα σας οδηγήσει σε νέα χόμπι ή καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Αχα, οκ. Η ενέργειά σας είναι μαγνητική και οι γύρω σας θέλουν να βρίσκονται κοντά σας. Απολαύστε λοιπόν την κάθε στιγμή και αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. Στα αισθηματικά, η τύχη χτυπάει την πόρτα. Δεν θα τις ανοίξετε, θα ξεροσταλιάσει η κοπελίτσα απ' έξω καλέ. Λοιπόν, μία κεραυνοβόλα έλξη, μία πρόσμενη ερωτική εξομολόγηση θα κάνει την καρδιά σας να χτυπήσει δυνατά για εσάς τους αδέσμευτους και για εσάς που είστε σε σχέση. Η μέρα ευνοεί την ανανέωση και το πάθος. Μία έκπληξη που θα οργανώσετε για το τέρι σας θα φέρει νέο αέρα στη σχέση σας. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η δημιουργική σας σκέψη σας κάνει να ξεχωρίζετε. Μία πρόταση που θα κάνεις θα φανεί ιδιαίτερα πρωτοποριακή και θα τύχει θετικής αποδοχής. Είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθήσετε τα ταλέντα σας, παιδιά μου γλυκά. Και στα οικονομικά ενδέχεται να υπάρξει ένα ξαφνικό κέρδος από μια πηγή που σχετίζεται με επενδύσεις ή μια δημιουργική ενασχόληση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, ότι είναι η καταλληλότερη μέρα για ψώνια. Και εννοείται τα ζωδιάκια μας θα κλείσει ο ιχθύς, τα ψαράκια μου τα γλυκά, όπου η προσοχή σας σήμερα Δευτέρα στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Η σύνοδος Ερμή Ουρανού στο τέταρτο σπίτι σας φέρνει ξαφνικές ειδήσεις από συγγενείς ή ανατροπές που αφορούν το χώρο του σπιτιού. Μία ιδέα για ανακαίνιση ή μία αλλαγή τόπου διαμονής παίζει σήμερα στον τραπέζι αναπάντεχα. Τέλεια, παιδιά μου. Τέλεια, φανταστικά. Μπορεί αυτή η βάση που θέλετε να αλλάξετε να σας κάνει να νιώσετε πιο ανανεωμένος, πιο ελεύθερος. Why not? Στα αισθηματικά, το κλίμα είναι ζεστό και γεμάτο εκπλήξεις. Μια ειλικρινή συζήτηση με τον σύντροφό σας θα σας φέρει πιο κοντά. Και η αδέσμευτη, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον ή σε κάποια συγκέντρωση στο σπίτι φίλων. Και πιστέψτε με όταν σας λέω ότι αυτή η γνωριμία μπορεί να είναι και καρμική. Τι είμαι η Μαντάμ Σουσού των Ζωδίων? Να με εμπιστεύεστε εμένα, ξέρω τι λέω. Βασικά ξέρω τι διαβάζω. Λοιπόν, στα επαγγελματικά τώρα η μέρα ευνοεί την εργασία από το σπίτι ή την ενασχόληση με οικογενειακές επιχειρήσεις. Μία ξαφνική πληροφορία που αφορά την ακίνητη περιουσία σας μπορεί να αλλάξει τα οικονομικά σας δεδομένα. Αχα, προς το καλύτερο εννοείται. Στα οικονομικά, ενδέχεται να υπάρξει κάποιο έξοδο για το σπίτι, αλλά είναι για καλό σκοπό. Εσείς εμπιστευτείτε τη διέστησή σας σε θέματα αγοροπολισιών και μη διστάσετε, παιδιά μου, να πάτε για ψώνια, διότι η μέρα είναι η πλέον κατάλληλη. Η μέρα γενικά σήμερα για τα ζώδια εμπνέει. Είναι μια μέρα έμπνευσης, είναι μια μέρα που σας αφήνει ελεύθερους να πάτε να κάνετε τις ανανεώσεις σας και σε γκαρταρόμπα και σε προσωπική ζωή. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Ζόζεφιν, Μοίρα και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Ζωζεφίν, εμείς παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε δυναμικά. Οπότε παιδιά μου, θα είμαστε και αύριο εδώ και γενικά όλη την εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως.

Εννοείται, αγάπες μου, εσείς μένετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβεριένα, διότι το ράδιο Αλιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εσείς εννοείται επισκέφτεστε και το site του σταθμού μας radioaliveriena.gr για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ενημερώνεστε για το προγραμματάκι μας και φυσικά εννοείται για να διαβάζετε και τα άρθρα από τους υπέροχους παραγωγούς μας. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ σήμερα, εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας αφήνω με ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας και με ένα τραγουδάκι, θέλω να κλείσω έτσι με ένα υπέροχο τραγούδι, με Ανατολή από Μαρίνα Σάτι, ένα τραγούδι που θα παίξει για τον Παύλο που μας ακούει και φυσικά παιδιά μου από εμένα και από όλους μας εδώ, φιλάκια! Πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horford έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horter έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Σίραν και ο Μάρτιν Γκάριξ ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

κάποια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη, στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρια 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioaliveriana.gr. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου η 24η ανάβαση Κίμης, ένας θεσμός που συγκέντρωσε για ακόμη μια χρονιά πλήθος συμμετοχών και επισκεπτών στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος είναι χάρη τους αθλητές, τους διοργανωτές και τον κόσμο.

που στήριξε τη διοργάνωση, τονίζοντας πως ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και αναδεικνύουν την περιοχή. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ΟΜΑΕ και ο αλυτάρχης του αγώνα Δημήτρης Χιωτίδης απένιμαν τιμητικό κύπελο στον πολιτευτή του Πασόκ Εύβοιας και πρώην αντιδήμαρχο Κίμης Σελβερίου Αλέξανδρο Θεοδόρου για τη συμβολή του στο θεσμό. Ο ίδιος δήλωσε πως η 24η Ανάβαση Κίμης δεν είναι απλά ένα γεγονός για εμάς. Είναι παράδοση, είναι πάθος, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου Ελλήμνιον στη Λίμνη Ευβοίας. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, η έγκριση αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του 2026, θέματα αντιπυρικής προστασίας, η έγκριση εκδηλώσεων για τη θρησκευτική εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπη, η διοργάνωση εμποροπανήγυρης, καθώς και ζητήματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον λιμένα Αγκάλη στην Αγία Άννα, αλλά και ενημέρωση σχετικά με καταπάτηση δημοτικού χώρου στην κοινότητα Φαράγκλας.

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών ολοκληρώθηκε ο 19ος ποδηλατικός γύρος ψαχνών. Οι δρόμοι της πόλης γέμισαν ποδήλατα και μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες σε μια διοργάνωση που προωθεί την άθληση, την οδική συνείδηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ο θεσμός πραγματοποιείται εδώ και 19 χρόνια και αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εκδηλώσεις της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11η προσκυνηματική διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Περισσότεροι από 2.500 πεζοπόρους συμμετείχαν στην διαδρομή μέσα από τη φύση της Βορείας Εύβοιας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό. Οι προσκυνητές κατέληξαν στον ιερό ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπιο που τελέστηκε η θεία λειτουργία από τον επίσκοπο Σκοπέλη Νικόδημο. Ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πεζοπορία, σημειώνοντας πως δεν εκπληρώνουν απλώς ένα έθιμο, αλλά ομολογούν την πίστη τους και εκφράζουν την ευλαβιά τους στον Όσιο Ιωάννη. Ιδιαίτερη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στη δράση του Συλλόγου Ποντίων Ομού Ευβίας Οικομνηνής στη Χαλκίδα εν ώψη της 19ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο ενημερωτικό περίπτερο που στήθηκε στο στρογγυλό της παραλίας, πολίτες ενημερώθηκαν για την ιστορία του Πόντου και τις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται. Σε ανακοίνωση, το Σύλλογο σημειώνει πως όσο υπάρχουν άνθρωποι που σταματούν να θυμηθούν, να διαβάσουν και να μάθουν, η μνήμη του Πόντου μένει ζωντανή. Οι δράσεις κορυφώθηκαν με την εκδήλωση «Κυριά του Πόντου» στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας. Μέτρα αυξημένης βιοασφάλειας ζητά από κτηνοτρόφους και συνεργεία κουράς η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος λόγω του κινδύνου εξάπλωσης λιμωδών νοσημάτων στα εγωπρόβατα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη της ευλογιάς των εγωπροβάτων, με την Περιφέρεια να καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα κατά την περίοδο κουράς και τις μετακινήσεις προς τους θερινούς βοσκότοπους.

Σε κατάσταση εγκατάλειψης παραμένει σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής στο φυσικό τοπίο στον Μήλο του Σαντά στους Ανδρονιάνους Κίμης. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού μονοπατιών από συνεργείο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου τόσο στον Μήλο του Σαντά όσο και στον Μήλο του Πύργου. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης αλλά και της εικόνας της περιοχής. Σε νομικές κινήσεις κατά μεγάλου αεολικού έργου προχωρά ο Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων. Η υπόθεση αφορά αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την πρόταση υλοποίησης συγκροτήματος αεολικών σταθμών σε περιοχές της Εύβοιας. Το έργο αφορά τις περιοχές των Δήμων Δυρφείων Μεσαπίων, Ερέτριας, Αμαρινθίων, Κίμης και Κονιστρών. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα και το Δημοτικό Συμβούλιο Κίμης Αλιβερίου στο Δημοτικό Κατάστημα Κρυεζών. Μεταξύ των 28 θεμάτων που θα συζητηθούν είναι το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2026, η πιθανή λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, το πρόβλημα ίδρυυσης στο Αλιβέρι, ζητήματα σχολικών υποδομών αλλά και η πορεία κατασκευής του κλειστού κολυμβητηρίου. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η προμήθεια υδροφόρας για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας. Στο Δήμο Χαλκιδέων, η Δήμαρχος Έλενα Βάκα αναφέρθηκε στη σημασία της προσβασιμότητας στις παραλίες της περιοχής. Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε μήνυμα γυναίκας με κινητικά προβλήματα, η οποία επισκέφθηκε την παραλία Σικές μετά την τοποθέτηση του νέου συστήματος και ανέφερε πως το μπάνιο είναι η χαρά της. Συστήματα προσβασιμότητας λοιπόν έχουν ήδη εγκατασταθεί στις παραλίες Αστέρια, Σικές, Αλικές και Λευκαντή, ενώ προγραμματίζεται και η τοποθέτησή τους σε άλλες περιοχές. Αντιδράσεις προκαλεί ο αποκλεισμός πυρόπληκτων δασεργατών και ρητινεργατών της Βόρειας Εύβοιας από το ειδικό πρόγραμμα δασοπροστασίας της ΔΥΠΑ για το 2026. Σε έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σκανδαλώδη αποκλεισμό και προαναγγέλουν κινητοποιήσεις, με πρώτη το πανελλαδικό συλλαλητήριο της 23ης Μαΐου στην Αθήνα.

0: Ακολουθεί σύντομη πάυση για μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις της τοπικής επικαιρότητας.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη με τα νέα από τους βουλευτές της Εύβοιας. Καθώς το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις και οι δημόσιες παρουσίες των βουλευτών της Εύβοιας κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, τον τουρισμό, τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα αλλά και τα ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών. Από δράσεις για την προβολή των τοπικών προϊόντων μέχρι παρεμβάσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις και αναφορές για την έξαρση των μεδουσών στην Βόρεια Εύβοια, οι εκπρόσωποι του ΝΕΜΟΥ επιχειρούν να αναδείξουν διαφορετικές πτυχές της τοπικής ατζέντας. Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Κατερίνα Καζάνη, βρέθηκε στη Χαλκίδα και συγκεκριμένα στην παραλία Αστέρια στην εκδήλωση παρουσίασης του ελληνικού πρωινού της Εύβοιας. Η εκδήλωση είχε βιωματικό χαρακτήρα και στόχο τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την εστίαση μέσα από την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού. Στη δράση αυτή συμμετείχαν επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης της εστίασης αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό και τις δυνατότητες ένταξης σε αυτό. Η παρουσία της κυρίας Καζάνη εντάσσεται στις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και τη διασύνδεσή της με το τουριστικό προϊόν της Εύβοιας. Σε μια περίοδο όπου η τοπική οικονομία αναζητά νέα εργαλεία ανάπτυξης και εξουστρέφειας.

Στο πολιτικό πεδίο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης τοποθετήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Ζεμπίλης χαρακτήρισε το κόμμα ανοιχτό και ζωντανό οργανισμό και αναφέρθηκε στον προσυνεδριακό διάλογο, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αναπτύχθηκαν ιδέες, προτάσεις αλλά και κριτικές θέσεις. Στη δήλωσή του τόνισε πως στα 7 χρόνια διακυβέρνησης υπήρξαν και παραλήψεις. Ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι υπερήφανη για το μεταρρυθμιστικό έργο που άλλαξε την εικόνα της χώρας. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι η Ελλάδα απέκτησε εθνική αυτοπεποίθηση και διεθνές κύρος και πρόσθεσε πως σήμερα μετά την ολοκλήρωση του 16ου συνεδρίου είμαστε πιο ενωμένοι και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Παράλληλα, ο κ. Ζεμπίλης αναφέρθηκε και στις προσωπικές επαφές που είχε στο περιθώριο του συνεδρίου με παλιούς συνεργάτες από τα χρόνια της ΟΝΕΔ, της ΔΑΠ αλλά και της αυτοδιοίκησης. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο παραμένουν ζητήματα που αφορούν την εμπορική και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Χαλκίδας. Θετικό μήνυμα λοιπόν προς την τοπική αγορά έστειλε η συνάντηση της Δημάρχου Χαλκιδαίων Έλληνας Βάκα με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Εύβοιας, του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας και του Σωματείου Εστίασης Ξένιο Ζεύς. Στη συζήτηση τέθηκαν και θέματα που αφορούν τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου, την καθημερινότητα επαγγελματιών και πολιτών, αλλά και παρεμβάσεις που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Σιμεών Κεδίκογλου έδωσε το παρόν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βρύση της Νικολέτας από τον αθλητικό όμιλο Νηλέας Νεοχωρίου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής αλλά και με τον πρόεδρο της κοινότητας Νεοχωρίου, Δημήτρη Γανωτή, αντελάσσοντας απόψεις για ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη της περιοχής. Τώρα στο κομμάτι των υποδομών και ειδικότερα του αθλητισμού, η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, πραγματοποίησε συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και τον δήμαρχο Κίμης Αλιβερίου, Νίκο Μπαράκο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα αθλητικών υποδομών στην περιοχή, όπως είναι το κλειστό κολυμβητήριο Αλιβερίου και το κλειστό γυμναστήριο της Κίμης. Παράλληλα, τέθηκαν προς αξιολόγηση νέα έργα, μεταξύ αυτών η δημιουργία γηπέδου 7x7 στους Αγίους Αποστόλους, η ανάπτυξη υποδομών στίβου στο γήπεδο του Δίστου και η αναβάθμιση του γηπέδου Κρυεζών με την αντικατάσταση του πλαστικού χλωοτάπητα. Στη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στο πρόγραμμα Ίκουρος, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής του ελληνικού αθλητισμού. Μετά τη συνάντηση, η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε πως η ενίσχυση του αθλητισμού και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Εύβοιας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα, προσθέτοντας ότι στόχος είναι έργα που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους νέους, τα αθλητικά σωματεία και τις τοπικές κοινωνίες.

Η κυρία Καραμπατσόλη προχώρησε και σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για το πρόβλημα με τις μέδουσες στον Ευωικό Κόλπο μετά από επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Γροβιών. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις, αλλά και συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα της Βόρειας Εύβοιας, ζητώντας άμεση κινητοποίηση της πολιτείας. Η επιστολή κατατέθηκε ως αναφορά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την κυρία Καραμπατσόλη να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η Βόρεια Εύβοια δεν μπορεί να αφαιθεί μόνη απέναντι σε μία ακόμη κρίση. Χρειάζονται άμεσες λύσεις και ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το ζήτημα των μεδουσών απασχολεί έντονα τις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού και οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις στην επισκεψιμότητα εν ώψη της θερινής περίοδου, αν και μέχρι στιγμής τα στοιχεία είναι απολύτως θετικά».

Έτσι λοιπόν οι βουλευτές της Εύβοιας μέσα από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, συναντήσεις με φορείς και δημόσιες παρουσίες επιχειρούν να αναδείξουν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα το νησί σε μια περίοδο που η τοπική κοινωνία αναζητά λύσεις τόσο για χρόνια προβλήματα όσο και για νέες προκλήσεις που εμφανίζονται.

0: ακολουθούν τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου και συνεχίζουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 4.30 σήμερα Δευτέρα στην κοινότητα Μετοχίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΔΕ, και συγκεκριμένα στις περιοχές Μετόχη, Άγιοι Απόστολοι και Παραλία Μετοχίου. Νέο ωράριο λειτουργίας καθιερώνεται από την 1η Ιουνίου στην Τράπεζα Τροφίμων και Ενδυμάτων της Μητρόπολης Χαλκίδας. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και τα Σαββατοκύριακα θα είναι κλειστά. Στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, με τοπικές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ, ενώ από αργά το μεσημέρι θα στρεφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες ήπιου καιρού για την εποχή.

Συνεχίζοντας με τα θέματα της τοπικής ιδιοσιογραφίας για σήμερα, συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα στο εφετείο κακουργημά των Εύβοιας η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης του Δήμου Χαλκίδας, με συνολικά 25 κατηγορούμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, εκβίαση και απόπειρα εκβίασης κατ' επάγγελμα. Η σημερινή συνεδρίαση έρχεται μετά από δύο διακοπές της διαδικασίας εξαιτίας ασθένειας μέλους της έδρας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η αγόρευση του εισαγγελέα. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της φορολογικής διοίκησης, καθώς αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να λειτουργούσε μέσα στη Δουχαλκίδας, εκβιάζοντας επιχειρηματίες και φορολογούμενους για διευκολύνσεις σε φορολογικές υποθέσεις.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά στα τέλη Νοεμβρίου του 2023, όταν καταγγελία απολύτη έφτασε στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν τότε, υπάλληλος του τμήματος εσόδων σε συνεργασία με την προϊσταμένη της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες προκειμένου να μην μπλοκάρουν επιστροφές φόρων ή άλλες φορολογικές διαδικασίες. Ο καταγγέλων ανέφερε μάλιστα ότι είχε παραδώσει ο ίδιος 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό, με τις συνεννοήσεις να γίνονται μέσα στο γραφείο της υπαλλήλου. Μετά την καταγγελία ξεκίνησε μία πολύμηνη έρευνα των αδιάφθορων της Ελλάς με άρση τηλεφωνικού απορρίτου και παρακολουθήσεις συνομιλιών. Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση με πυρήνα στελέχη της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της Χαλκίδας, αλλά και ιδιώτες λογιστές και διεκπαιρωτές. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι ενέργειες της οργάνωσης φέρεται να γίνονταν κατ' εντολή, γνώση και έγκριση της προϊσταμένης της ΔΟΥ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να απαιτούσαν χρήματα είτε για να προχωρήσουν γρήγορα επιστροφές φορών και έκδοση φορολογικής ενημερότητας, είτε για να σταματήσουν ελέγχους και πιέσεις σε επιχειρηματίες. Οι έρευνες λοιπόν αποκάλυψαν ότι σε διάστημα περίπου 3 μηνών το κύκλωμα είχε αποκομίσει τουλάχιστον 95.600 ευρώ από εκβιασμούς και παράνομες διευκολύνσεις. Κομβικό σημείο στην υπόθεση αποτέλεσε η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας τον Μάιο του 2024. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει που παρακολούθησε την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της Χαλκίδας και κατέγραψαν επιχειρηματία να εισέρχεται στην υπηρεσία κρατώντας έναν φάκελο με χρήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο επιχειρηματίας εξήλθε από το κτίριο, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και κατέθεσε ότι είχε μόλις παραδώσει 10.000 ευρώ μέσα στο γραφείο της προϊσταμένης, έπειτα από εκβιασμό. Ακολούθησε έφοδος των ιστορικών υποθέσεων στα γραφεία της υπηρεσίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα καθώς και ο σχετικός φάκελος. Η υπόθεση προκάλεσε ισχυρό πολιτικό και διοικητικό αντίκτυπο. Η ΑΔΕ προχώρησε άμεσα στην πάυση των εμπλεκομένων από τα καθήκοντά τους και ξεκίνησε εσωτερικούς ελέγχους. Μάλιστα, ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για επανέλεγχο όλων των υποθέσεων, ιδιαίτερα όσων αφορούσαν επιστροφές ΦΠΑ, αλλά και για πλήρη διαχειριστικό έλεγχο πενταετίας στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της Χαλκίδας. Παράλληλα, μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες ελέγχου από την Χαλκίδα σε υπηρεσίες της Αττικής, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού αποσύνδεσης των ελεγκτικών διαδικασιών από τις τοπικές εφορίες. Τώρα, το κατηγορητήριο περιγράφει τουλάχιστον 17 περιπτώσεις εκβιασμών και παράνομων εξυπηρετήσεων επιχειρηματιών. Σε μία από αυτές, επιχειρηματίας στον χώρο των αεροσκευασμάτων φέρεται να κλήθηκε στην υπηρεσία και να ενημερώθηκε ότι υπήρχε δήθεν φορολογική ασυμφωνία ύψους 20.000 ευρώ. Όταν ο λογιστής του διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, η προϊσταμένη φέρεται να του είπε: «Μας δίνεις 20.000 ευρώ και δεν ασχολούμαστε ξανά μαζί σου». Ο επιχειρηματίας φέρεται να κατέβαλε αρχικά 10.000 ευρώ και να δεσμεύτηκε να δώσει τα υπόλοιπα σε δεύτερο χρόνο. Σε άλλη περίπτωση, επιχειρηματίας φέρεται να πλήρωσε 2 φορές από 5.000 ευρώ για να επισπευθεί η επιστροφή φόρου περίπου 97.000 ευρώ χωρίς έλεγχο. Ακόμη στη δικογραφία περιλαμβάνονται και καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ υπαλλήλων και λογιστών. Σε μία από αυτές ακούγεται λογιστής να ζητά φορολογική ενημερότητα και υπάλληλος να απαντά: «Αμέ, το κορίτσι θα το δεις». Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η ταρίφα για παράτυπη έκδοση φορολογικής ενημερότητας ερχόταν περίπου
στις 4.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Η προϊσταμένη της υπηρεσίας, που περιγράφεται ως αρχηγός της οργάνωσης, φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε ήδη πριν αναλάβει πως υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν χρήματα για φορολογικές διευκολύνσεις και ότι πίστηκε να συμμετάσχει από άλλα πρόσωπα της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της δίκης, η εισαγγελέας της έδρας επικεντρώθηκε σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας. Σε μία από αυτές η κατηγορούμενη ακούγεται να λέει: «Δώσε εκεί 5.000, εκεί 2.000, εκεί 1.000 ευρώ». Όταν ρωτήθηκε τι αφορούσαν τα ποσά, απάντησε ότι επρόκειτο για υπερορίες και δάνεια σε υπαλλήλους. Η άντρα αντέδρασε, επισημένοντας ότι στο δημόσιο υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και κανόνες. Ενώ ερωτήματα προκάλεσαν και οι συνομιλίες μεταξύ λογιστή και προϊσταμένης, όπου εκείνη αποκαλείται μωράκι και γατάκι. Ο λογιστής αρνήθηκε ότι υπήρχε οτιδήποτε πέρα από επαγγελματική σχέση. Μάλιστα, αίσθηση είχαν προκαλέσει και οι συνομιλίες για τον πολυτελή τρόπο ζωής στελεχών της υπηρεσίας, καθώς σε καταγεγραμμένο διάλογο η προϊσταμένη φέρεται να σχολιάζει ταξίδι του που διευθυντή στο Σικάγο και διαμονή σε ξενοδοχείο 500 ευρώ την ημέρα. Το Νοέμβριο του 2025, δύο γυναίκες κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, καθώς συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των 18 μηνών, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Σήμερα, η διαδικασία συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα και στη συνέχεια η τελική κρίση του δικαστηρίου για μια υπόθεση που άνοιξε μεγάλη συζήτηση γύρω από τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

16 Μαΐου στη Θήβα συμμετείχε ο ΓΑΣ Ατρόμητος Αλιβερίου στο διασυλλογικό πρωτάθλημα K14 στο τρίαθλο με αγωνίσματα 60 μέτρα εμπόδια, ύψος και μήκος, αλλά και στα Βουδούρια Kids για τις κατηγορίες K6, K8, K10 και K12. Η ομάδα αποτελούνταν από 11 αθλητές και αθλήτριες που αγωνίστηκαν με πάθος και αγωνιστική συνέπεια. Στην κατηγορία K14 ο Χίρος Παναγιώτης κατέκτησε την πρώτη θέση στο ύψος με επίδοση 1.30, ατομικό ρεκόρ. Ο Βασιλιάδης Ερμής στην τρίτη θέση στο ύψος με επίδοση 1.15. Συμμετοχές στην K12 ο Σόμτσης Χάρης κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με επίδοση 3.80, ατομικό ρεκόρ. Και ο Χουλιαράς Βαγγέλης στη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 3.60, ατομικό ρεκόρ επίσης.

Στο μπάσκετ τώρα, πρωτοαθλητρία ομάδας της National League 2, στον τέταρτο όμιλο αναδείχθηκε η αναγέννηση Καρδίτσας, κερδίζοντας με 77-55 τον Σίλε Διψού στο κατάμεστο από κόσμο κλειστό της Καρδίτσας. Έτσι πήρε και την άνοδο στη National League 1. Η Θεσσαλία έκανε το 3-2 στις νίκες, επικρατώντας του Σίλα τρεις φορές μέσα στο γήπεδό τους, που είχε χθες και πανηγυρική ατμόσφαιρα. Η ομάδα της Εύβοιας νίκησε στην Έδιψο δύο φορές, αλλά η μεγάλη διαφορά που είχε πετύχει αναγέννηση στην κανονική διάρκεια στέρισε το πλεονέκτημα έδρας από το Σίλα. Συνεχίζοντας με μια ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας, με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου η 24η ανάβαση Κίμης, με τον Δήμαρχο Κίμης Ελευθερίου Νίκο Μπαράκο να συγχαίρει τους αθλητές, τους διοργανωτές και τον κόσμο που στήριξε τη διοργάνωση. Στο πλαίσιο της οργάνωσης απονεμήθηκε και τιμητικό κύπελο στον πολίτευτη του Πασόκ Εύβοιας και πρώην αντιδήμαρχο Κίμης Ελευθερίου Αλέξανδρο Θεοδόρου. Τακτική συνεδρία πραγματοποιεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, ενώ θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν τον λιμένα Αγκάλη στην Αγία Άννα και η ενημέρωση σχετικά με την καταπάτηση δημοτικού χώρου στην κοινότητα Φαράκλας. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών ολοκληρώθηκε ο 19ος ποδηλατικός γύρος των Ψαχνών, ένας θεσμός που πραγματοποιείται εδώ και 19 χρόνια. Την Κυριακή 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η 10η προσκυνηματική διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, με περισσότερους από 2.500 πεζοπόρους να συμμετέχουν στην διαδρομή. Οι προσκυνητές κατέληξαν στον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, με τον επίσκοπο Σκοπέλου Νικόδημο να αναφέρεται στον λόγο του ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πεζοπορία, σημειώνοντας πως δεν εκπληρώνουν απλώς ένα έθιμο, αλλά ομολογούν την πίστη τους. Ιδιαίτερη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στη δράση του Συλλόγου Ποντίου Νομού Ευβοίας Οικομνήνης στη Χαλκίδα, εν ώψη της 19ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η δράση κορυφώθηκε με την εκδήλωση Κεριά του Πόντου στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας. Μέτρα αυξημένης βιοασφάλειας ζητά από κτηνοτρόφους και συνεργεία κουράσει περιφέρειες Θεραίας Ελλάδας λόγω του κινδύνου εξάπλωσης λιμωδών οσημάτων στεγοπρόβατα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σε κατάσταση εγκατάλειψης παραμένει, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ο μήλος του Σαντάστου Ανδρονιάνου Κίμης. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού από συνεργείο του Δήμου Κίμης, ωστόσο επισημαίνεται ότι απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις. Σε νομικές κινήσεις κατά μεγάλου αιωλικού έργου προχωρά ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων με την υπόθεση να αφορά αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράταση υλοποίηση συγκροτήματος αιωλικών σταθμών. Ακολουθεί διάλειμμα για μουσική και διαφημίσεις και επιστροφή με τις εξελίξεις στην κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δεύτερα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Ολιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM και στο radioliveriana.gr. Και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

Σε εκπρόσωπο από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή, καλούν τον διοικητή τη ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και ο εισαγγελέα του Αριού Πάου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά τα διαδοχικά αιτήματα τη αντιπολίτευση για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή, Θανάση Μπούρα, επέστειλε τι σχετικέ προσκλήσει στα μέλη τη Επιτροπή με δύο ξεχωριστέ συνεδριάσει να προγραμματίζονται για την ίδια ημέρα. Το αίτημα είχε υπογραφεί από τα 2/5 των μελών τη Επιτροπή, δηλαδή από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, κάτι που σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής καθιστά υποχρεωτική την κλήση των δύο προσώπων. Στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η απόρριτη συνεδρίαση για την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, παρουσία και του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου, και στη 1 το μεσημέρι θα ακολουθήσει η ακρόαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε σήμερα νωρίς το πρωί το λεγόμενο ελληνικό FBI στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε επί χρόνια στα Βορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα 43χρονος και δύο ανιψιοί του ηλικίας 44 και 39 ετών κατηγορούνται ότι από το 2021 έως και το 2025 εκβίαζαν πολίτες, προκαλούσαν καταστροφές σε καλλιέργειες και περιουσίες και αποσπούσαν παράνομα αγροτικές εκτάσεις και επιδοτήσεις. Οι ζημιές του που αποδίδονται στην ομάδα ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ οι παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν αγγίζουν τις 600.000 ευρώ. Τα θύματα υπολογίζονται σε περισσότερα από 40 άτομα. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 3 συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται και για ζωοκλοπές, ώστε να δηλώνονται περισσότερα ζώα στις αιτήσεις ως ΔΕ και να εισπράττονται αυξημένες κοινοτικές ενισχύσεις. Οι 6 κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Στη Θεσσαλονίκη τώρα ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, με την κυβέρνηση να έκτιμα ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες. Παράλληλα, αναμένεται μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 οχήματα ημερησίως. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στη συμβολή του Υφυπουργού Νικού Ταχιάου στην έναρξη λειτουργίας του έργου και σημείωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα και η ανάπλαση της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Για το έργο του flyover, ο Υπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για το πιο καινοτόμο οδικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου και στόχος είναι να παραδοθεί μέσα σε έναν χρόνο. Με την ολοκλήρωσή του, η χωρητικότητα του οδικού άξονα αναμένεται να διπλασιαστεί από 5.000 σε 10.000 οχήματα. Παράλληλα, συνεχίζεται και ο εξυγχρονισμός του στόλου του ΟΑΣ με νέα αντίρρηπαντικής τεχνολογίας λεωφορεία.

Ανοίγει από αύριο 3η 19 Μαΐου ο Εθνικός Δρυμός Αμαριάς για τη νέα τουριστική περίοδο. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι ο Δρυμός θα λειτουργήσει κανονικά και από τις δύο εισόδους του. Η Σαμαριά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της χώρας και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αντάλλαξαν συγχαρητήριες επιστολές εν ώψη της επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Ο Σι Τζιπίνγκ δήλωσε ότι η συνεργασία Κίνας και Ρωσίας εμβαθύνει και ενδρεώνεται συνεχώς, την ώρα που συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών. Η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο θα πραγματοποιηθεί Τρίτη και Τετάρτη, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα. Μετά τη σύνοδο κορυφής, η κινέζικη εφημερίδα Global Times σχολίασε ότι το Πεκίνο αναδύεται με ταχύς ρυθμούς στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας. Παράλληλα, δυτικοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για την ολοένα στενότερη σχέση Μόσχας και Πεκίνου, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν απέστειλε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ζητώντας χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με το πολιτικό, η Ιταλία ζητά να εξαιρεθούν από το Σύμφωνο Σταθερότητας οι επενδύσεις και τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση. Η Ρώμη εκτιμά ότι αυξημένες τιμές ενέργειας δημιουργούν νέα οικονομική πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και απαιτούν πιο ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση των αγνοούμενων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν οι σωροί 4 διτών που αγνοούνταν σε υποθαλάσσιο σπήλαιο μεγάλου βάθους. Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά μετά το θάνατο ντόπιου στρατιωτικού δίτη που συμμετείχε στην αποστολή διάσωσης. Οι δίτες φαίνεται πως έχασαν τη ζωή τους σε βάθος περίπου 50 έως 60 μέτρων. Το όριο για αεραστεχνικές καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα. Το πέμπτο μέλος της ομάδας είχε ήδη εντοπιστεί νεκρό από την περασμένη Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές πρόκειται πιθανότατα για το σοβαρότερο δυστύχημα με δίτες που έχει καταγραφεί ποτέ στις Μαλδίβες.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Συνέχεια με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, το οποίο παρουσιάζει έντονη κινητικότητα με εξελίξεις σε όλα τα μεγάλα κόμματα, αλλά και αναδιατάξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

0: Ξεκινώντας με την Δημοκρατία, ολοκληρώθηκε το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος με τον Κυριακό Μητσοτάκη στην κεντρική του παρέμβαση, με την οποία έκλεισε το συνέδριο. Να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ, μεταφέροντας μήνυμα συσπήρωσης προς τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη να μπουν άμεσα στη μάχη της κοινωνίας, λέγοντας: «Μην περιμένουμε την προεκλογική περίοδο, έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεδρίου». Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τρεις φορές μέσα σε 36 ώρες ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επιδιώκοντας να κλείσει τη συζήτηση περί πρόορης κάλπης. Ενώ στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η παρουσία πάνω από 3.000 συνέδρων δείχνει υψηλό βαθμό συσπήρωσης και δυναμική εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Κεντρικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία, με τον Κυριακό Μητσοτάκη να τη συνδέει με την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Όπως ανέφερα, είναι εθνική ανάγκη ώστε μια ισχυρή εντολή να εξασφαλίσει ότι η πατρίδα μας δεν θα βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας ή πειραματισμών. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επενδύσει ιδιαίτερα στο αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας, με την φράση «Τα είπαμε και τα κάναμε» να αποτελεί κεντρικό πολιτικό σύνθημα της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο. Στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε εκ νέου το δίλημα των εκλογών, λέγοντας: «Το λέμε και το ξαναλέμε. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος». Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα του Πρωθυπουργού από την ομιλία του στο συνέδριο.
1: Από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα. Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Και η δική μας συσπήρωση, άλλωστε, δεν είναι μια εντολή που δίνεται την κορυφή. Είναι μια επιλογή από την καρδιά. Για τους λαϊκιστές τώρα, για τους πατριώτες του καναπέ, θα πω μόνο ότι πρώτος τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ, όσον αφορά αυτούς οι οποίοι μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες.
2: Και πάμε.
0: Το συνέδριο έκλεισε με αναφορές και στο ισοκομματικό πεδίο, με αιχμές που ερμηνεύτηκαν ως απαντήσεις προς τον Νίκο Δένδια, ο οποίος τοποθετήθηκε με δική του πολιτική πρόταση για την επόμενη ημέρα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα εργαστήριο ιδεών. Παράλληλα, μίλησε για υγιείς προβληματισμούς στο εσωτερικό του κόμματος, σημειώνοντας ότι βοηθούν στη διόρθωση αστοχιών, ενώ έστειλε και μήνυμα ενότητας προς τη βάση, λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν, μόνο ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Μία μέρα μετά το τέλος του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το χαρακτήρισε άρτιο και επιτυχημένο, σημειώνοντας ότι το μήνυμα του κόμματος απευθύνεται στην κοινωνία και όχι μόνο στα στελέχη.

Περνώντας στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη μετά τη σύγκρουση που οδήγησε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αφορμή στάθηκε μια δημόσια ανάρτησή του κατά του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου με αιχμηρό ύφος και βαριές πολιτικές αιχμές. Ο Παύλος Πολάκης είχε ζητήσει άμεση σύγκληση των οργάνων, γράφοντας μεταξύ άλλων τι ακριβώς υπηρετήσει με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Στην ίδια παρέμβαση έκανε λόγο για εξελίξεις που συνδέονται με τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και αναδιατάξει στον χώρο της αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος απάντησε αιτιολογώντας τη διαγραφή, σημειώνοντας ότι η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και κάνοντας λόγο για απολύτως ανυπόστατα υπονοούμενα. Η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει, με το κόμμα να εισέρχεται σε μια νέα φάση έντονων αναταράξεων, την ώρα που συζητείται ευρύτερα η επόμενη ημέρα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μάλιστα, αυτό γιατί στο ίδιο πλαίσιο ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με νέα ανάρτηση έδωσε ουσιαστικά σήμα για την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο. Με την φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα» και συνοδευτικό βίντεο με ημερομηνία της 26 Μαΐου δρομολογεί την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη παρεμβάσεις τους, τις οποίες ανέφερε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς και το Σεπτέμβριο θα ήταν αργά, προετοιμάζοντας το έδαφος για την τελική ανακοίνωση, η οποία σύμφωνα με τα δεδομένα τοποθετείται στις 26 Μαΐου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες οργανωτικές διεργασίες για το νέο αυτό κόμμα, με πυρήνες σε όλη τη χώρα και στελέχη να εργάζονται για τη συγκρότηση του πολιτικού σχηματισμού. Τώρα, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, καταγράφονται επίσης έντονες διεργασίες με τη Νέα Αριστερά να βρίσκεται αντιμέτωπη με πιθανές διασπάσεις και αποχωρήσεις στελεχών προς το νέο εγχείρημα Τσίπρα, ενώ συζητήσεις γίνονται και για πιθανές συνεργασίες ή αποχωρήσεις βουλευτών που θα επηρεάσουν τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η πολιτική κινητικότητα γύρω από το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν την επίσημη κατάθεση στον Άρεο Πάγο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωτική συγκέντρωση και η συλλογή υπογραφών, ενώ η ίδια η Μαρία Καριστιανού δήλωσε ότι γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία. Το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα συγκεντρώνει πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ενώ γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η επίσημη παρουσίαση του κόμματος έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον, γεγονός που αναμένεται να σηματοδοτήσει την είσοδο ενός νέου πολιτικού παίκτη στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πυκνό σε πολιτικές εξελίξεις, με ανακατατάξεις σε κόμματα, νέες κινήσεις και πιθανές ανατροπές στον χάρτη της κεντροαριστεράς, αλλά και συνολικά στον χάρτη του πολιτικού συστήματος.

0: ακολουθεί το μονόλεπτο σαν σήμερα, μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από τον χώρο του εξωτερικού.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horford έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστροφή για τις εξελίξεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθώς από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, καθώς οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται παράλληλα με την κλιμάκωση των απειλών και την ένταση στο πεδίο. Η Τεχεράν ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, ότι έχει απαντήσει στη νέα πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής έντασης και των διαπραγματεύσεων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη, οι ανησυχίες μας μεταβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία συνεχίζεται μέσω διαμεσολάβησης, συγκεκριμένα μέσω Πακιστανού μεσολαβητή, χωρίς να δίνονται περαιτέρων λεπτομέρειες. Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις θεωρούνται υπερβολικές, γεγονός που δυσκολεύει την επίτευξη συμφωνίας, παρότι οι συνομιλίες δεν έχουν διακοπεί. Στο μεταξύ, από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η ρητορική γίνεται ολοένα και πιο επιθετική. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης του Truth Social, προειδοποίησε ότι για το Ιράν ο χρονός μετρά αντίστροφα και πρόσθεσε: «Δεν θα απομείνει τίποτα αν η Τεχεράνη δεν κινηθεί άμεσα προς συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε το Ιράν να προχωρήσει γρήγορα σε συμφωνία, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται οι αναφορές για στρατιωτικό σχεδιασμό και εξεταζόμενες επιλογές στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει θέσει στο τραπέζι 5 βασικούς όρους προς το Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διατήρηση μόνο μίας πυρηνικής εγκατάστασης σε λειτουργία στο Ιρανικό έδαφος, η απομάκρυνση περίπου 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου προς τις ΗΠΑ, η μη καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, η απελευθέρωση μόνο μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η σύνδεση της παύσης των εχθροπραξιών με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε συμφωνία την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει υποστεί, καθώς και την αναγνώριση της κυριαρχίας της στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανεβάζουν τους τόνους. Ο πρώην ανώτατος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι ο κόλπος του Ομάν μπορεί να μετατραπεί σε νεκροταφείο για αμερικανικά πολεμικά πλοία, αν συνεχιστεί η ένταση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «συμβουλεύω τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να υποχωρήσουν πριν ο κόλπος του Ομάν μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα πλοία τους», ενώ παράλληλα τόνισε ότι οποιοδήποτε ναυτικός αποκλεισμός θα θεωρηθεί πράξη πολέμου και θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση.

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις εξελίξεις στο διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο της περιοχής. Αναφορές για τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου δείχνουν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται σε στενό συντονισμό, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μάλιστα δήλωσε ότι «τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε σενάριο. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε και μια φωτογραφία με τη λεζέντα «Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα», μια κίνηση που ερμηνεύτηκε από αναλυτές ως μήνυμα περαιτέρω κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα το διπλωματικό παρασκήνιο συνεχίζεται με την συμμετοχή τρίτων χωρών. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με επίκεντρο την ανάγκη συνέχισης της πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης. Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής η ένταση δεν περιορίζεται όμως μόνο στις δηλώσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν επίθεση με ντρόουν κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι σημειώθηκαν ζημιές σε ηλεκτρική γεννήτρια, χωρίς όμως να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας ή τραυματισμοί. Το περιστατικό αυτό, αν και δεν έχει αποδοθεί επίσημα σε κάποια πλευρά, εντείνει την ανησυχία για επέκταση της σύγκρουσης πέρα από το Ιράν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρη την περιοχή του κόλπου.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς παρατηρητές σημειώνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με τις συνομιλίες να συνεχίζονται, αλλά την πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης να μην έχει απομακρυνθεί. Το μόνο σαφές αυτή τη στιγμή είναι ότι το διπλωματικό παράθυρο δεν έχει κλείσει, όμως στενεύει επικίνδυνα, την ώρα που η ρητορική των δύο πλευρών γίνεται όλο ένα και πιο σκληρή, αλλά και οι κινήσεις στο πεδίο δείχνουν ότι η κρίση εισέρχεται σε νέα αβέβαιη φάση.

0: Rennes.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγουδί για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Αλιβέρια.
1: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το 79ο Φεστιβάλ Κανών, με την τελετή λήξης του να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου. Και όπως όλα δείχνουν, η Μπάρμπαρα Στρέιζαρντ δεν θα ταξιδέψει τελικά στις Κάνες για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσοφίνικα, καθώς αναρρώνει από τραυματισμό στον γόνατο. Στην ανακοίνωση υποστηρίζει ότι ύστερα από σύσταση των γιατρών μου, καθώς συνεχίζουν να αναρρώνω από έναν τραυματισμό στο γόνατο, δυστυχώς δεν θα μπορώ να παραστώ φέτος στο φεστιβάλ, ανέφερε η ίδια. Ενώ πρόσθεσε ότι είναι βαθιά τιμημένη για τον Χρυσοφίνικα και ότι ανυπομονούσε να γιορτάσει από κοντά τις ταινίες της φετινής διοργάνωσης.

Χρησιμοποιώντας το ίδιο βήμα και με εμφανή ένταση, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, υποστήριξε ότι η βία απέναντι στις γυναίκες εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με επικίνδυνη κανονικότητα από την κοινωνία. Σε αυτή τη σκληρή παρέμβαση που έκανε ο ηθοποιός στο φετινό φεστιβάλ των Κανών, σύνδεσε τη βία κατά των γυναικών με την τοξική ερανοπότητα και έστρεψε τα βέλη του κατά ισχυρών πολιτικών ηγετών της εποχής.

αλλαγές έρχονται στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς η Μόνα Λίζα δεν είναι πια το μόνο διάσημο έργο του Λούβρου, αλλά αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα λειτουργίας του, από ό,τι φαίνεται. Με το Μουσείο να ανακοινώνει σήμερα ότι επέλεξε τους αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν το μεγάλο σχέδιο επέκτασης του Μουσείου. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια δεύτερη μεγάλη δημόσια είσοδο, νέους εκθεσιακούς χώρους και μια ειδική αίθουσα για τη Μόνα Λίζα, ώστε όσοι επισκέπτες θέλουν να δουν μόνο το συγκεκριμένο έργο, να μπορούν να το κάνουν χωρίς να μπλοκάρουν την υπόλοιπη συλλογή.

Προχωρώντας σε μια ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας, σε ακρόαση από την Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται σήμερα ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά τα διαδοχικά αιτήματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε από νωρίς το πρωί το λεγόμενο ελληνικό FBI στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε επί χρόνια στα Βορίζια. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι από το 2021 έως και το 2025 εκβίαζαν πολίτες, προκαλούσαν καταστροφές σε καλλιέργειες και περιουσίες και αποσπούσαν παράνομα αγροτικές εκτάσεις και επιδοτήσεις. Οι 6 κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στη συμβολή του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου στην έναρξη λειτουργίας του έργου και σημείωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα και η ανάπλαση της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Όσον αφορά το έργο flyover, ο Υπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για το πιο καινοτόμο οδικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι συνεχίζεται και ο εξυγχρονισμός του στόλου του ΟΑΣΤ με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορεία. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αντάλλαξαν συγχαρητήριες επιστολές εν ώψη της επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. Η επίσκεψη θα γίνει την Τρίτη και την Τετάρτη, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η κινέζικη εφημερίδα Global Times σχολίασε ότι το Πεκίνο αναδύεται με ταχύς ρυθμούς ως το επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας. Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν απέστειλε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, ζητώντας χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με το πολίτικο, η Ιταλία ζητά να εξαιρεθούν από το Σύμφωνο Σταθερότητας οι επενδύσεις και τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση. Τραγική κατάληξη έχει υπόθεση των αγνοούμενων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν οι σωροί 4 διτών που αγνοούνταν σε υποθαλάσσιο σπήλαιο μεγάλου βάθους. Το 5ο μέλος της ομάδας είχε ήδη εντοπιστεί νεκρό από την περασμένη Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές πρόκειται πιθανότητα για το σοβαρότερο δυστύχημα με δίτες που έχει καταγραφεί ποτέ στις Μαλδίβες.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveriana.gr για περισσότερη και αδιάκοπη μουσική. Αύριο το πρωί, όπως και καθημερινά, στις 8, έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα». Στις 11 ακολουθεί η εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου «Μουσικό ξυπνητήρι». Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια, θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει.

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 2223-0-24-395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horford έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ξέρεις. Με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν το πλαστικό, στα χέρια αυτό σου

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

βουβί που εγκλειστιζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον

έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο

έχει ένα τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση και ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον από

לכאן. ονειράτα ελπίδες και σκοπή, οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε

0: βγάζεις τώρα.
1: Πέρα από το χάδι,

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.